Πάλι άσκοπο ξενύχτη, σφίγγει πιο πολύ το δίχτυ. Κάποιο σκόρπια λόγια λέει, στην κασέτα η μίλβα κλαίει. Έξω βρέχει και φυσάει, ένας κούκκος τρεις χτυπάει. Το τηλέφωνο σωπαίνει, ένα βήμα ξεμακραίνει. Το τασάκι έχει γεμίσει, απ' την κάπνα έχω δακρύσει. Γέλια με φθηνά αστεία, μα δεν δίνω σημασία. Σαν μια κούκλα συμμετέχω, δεν αντέχω, δεν προσέχω. Σβήνει και έρχεται η μορφή σου,

καταγγελία. Τα κεριά σκιές απλώνουν οι αναμνήσεις με θυμώνουν. Είπα έστω μια φιλία και ζητάς αδιαφορία. Σαν σημάδι μ' αποφεύγεις αφού πρώτα όμως με κλέβεις. Τα κομμάτια μου μαζεύω και τη σκέψη μου παιδεύω. Σε θυμάμαι και σε σβήνω, μια μ' αφήνεις, μια σ' αφήνω. Δεν ταξίζουμε, το ξέρω, έλα όμως που υποφέρω. Για ό,τι πήρες και δεν δίνεις,

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Σας κάναμε φινάλε καταπληκτικό, πάμε.
1: Βάλε στο μάγλι το φω, τα λούδια που γουστάς. Σκέψου την ώρα που τη ρεβάς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια.

0: 99,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του Ινκεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
5: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.

ενισχυμένη στα υπηρετικά και με μονομενές καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική ω 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Το χειμώνα.
1: Δεν θέλω ζέστη.
0: Θέλει ζέστη, κάψωνα.
1: Κάποτε ήθελα, όχι δεν θέλω Παναγία μου, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι. Έχω χαρεί. Καλό μήνα σε όλους, γιατί δεν τα είπαμε χτες.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό καλοκαίρι. Έχω, μου αρέσει πάρα πολύ όταν μπαίνει το καλοκαίρι και το έτσι. Εντάξει, σκέφτομαι και τις διακοπές. Λέμε τώρα, εντάξει, όποιες διακοπές, τέλος πάντων. Μια, κάπου θα πάμε για κανένα μπάνιο, εννοώ και δίπλα εδώ. Ένα μπανάκι θα το κάνουμε.
0: Πού, εδώ. Πού εδώ,
1: εδώ, στα Πέριξ.
0: Στα Πέριξ.
1: Ναι, εκεί προς τα νότια.
0: Εσύ είσαι πλούσια.
1: Προς τα νότια.
0: Εσύ είσαι κεφαλαιούχος.
1: Εγώ είμαι πλούσια.
0: Βέβαια.
1: Πού είναι.
0: Για να πας για μπανάκι εδώ πέρα.
1: Παιδί μου, δεν κατάλαβες.
0: Το κάτι
1: φέτος θα κάνω, δεν κατάλαβες, δεν θα δω. Θα πάρω δύο καρεκλάκια, θα τα βάλω στο αυτοκίνητο μόνιμα και μια ωραία ομπρελίτσα. Θα στείνω τα καρεκλάκια για την ομπρελίτσα και μία χαρά. Γιατί με τις τιμές που είδα, που κυκλοφορούν, όχι. Δεν φτάνουν τα μισθά, αγόρι μου, τι να κάνω.
0: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Καλό σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Η κυρία Αμαλία Κάτζου έτοιμη για να πάρει τις παραλίες παραμάζωμα.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, καλοκαιρινός παρακαλώ. Έχει έτσι διαφορετικό στο πιο έτσι. Το βλέπω πιο ρε παιδί μου ανέμελο λόγω καλοκαιριού. Κουρεύτηκε, ξουρίστηκε, δεν είναι ως Ιωνούφριο, δόξα τω Θεώ. Τον βλέπω έτσι πάρα πολύ καλοκαιρινό.
0: Δεν ξέρεις γιατί.
1: Όχι, τι να ξέρω.
0: Α,
1: πήγες για
2: μπάνιο. Ο θεριστής έρχεται.
0: Γιατί ήρθε ο θεριστής. Ο μήνας Ιούνιος, παιδί μου,
1: ναι.
0: Είναι ο θεριστής.
1: Θεριστής.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι η εποχή του θερισμού. Ήρθε, ναι, λοιπόν ο θεριστής.
1: Έχει έρθει ο θεριστής.
0: Γι' αυτό είμαι και εγώ ανανεωμένος.
1: Τα έφερε τα πάνω κάτω όμως ο θεριστής.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τα έχει κάνει. Ανακατοσούρα μεγάλη. Μεγάλη ανακατοσούρα. Τώρα είναι δυνατό. Δηλαδή έχουμε το καλοκαίρι. Έχουμε όλα αυτά. Εντάξει, είμαστε κάπως. Η ακρίβεια επιμένει όλα αυτά. Έχουμε και το θερίστη που ήρθε, τους κάνει όλους ανω κάτω. Τι να πρωτοπώ, δηλαδή πώς να αντέξω.
0: Δεν βαριόμαστε ποτέ.
1: Καλά, δεν θα βαρεθούμε.
0: Γι' αυτό σου
1: λέω. Και πού να από Σεπτέμβριο να δεις.
0: Θα περάσουμε υπέροχα.
1: Τώρα μιλάω εγώ.
0: Θέλει να πει η ποιήτρια. Μάλλον εγώ ξέρω τι θέλει να πει.
1: Επίσης όταν μιλάω εγώ, μιλάω και για σένα.
0: Ναι, αυτό. Αυτό, παιδιά, κυρία Σοφία. Αυτό είναι κυρία Σοφία. Θα τα ακούσετε στη συνέχεια. Γιώργη Σταβαρίνο απέναντί μα στην επιμέλεια του ήχου.
1: Καλοκαιρινό.
0: Γιατί
1: φοράει μία μπλούζα και έχει ψάρι. Πολύ ωραία η μπλούζα σου.
0: Τι είναι, ροφό είναι.
1: Ροφό είναι σαν το πολλάκι. Πάρα πολύ ωραία η μπλούζα. Καλοκαιρινό και ο Τζόρτζ. Αλλιώ Μαρία.
0: Καλοκαιρινή και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. Για τα μηνύματά σα.
1: Ο Γκοτζίλα με ξέρουν οι ακροτέ. Πια λέει καλημέρα. Ποιο καλοκαίρι, ρε Αμαλία. Που σου είχε χαλάσει ο θερμοστάτη με την κλιμακτήριο. Θα καεί. Ακριβώ αυτό συμβαίνει, κύριε Γκοτζίλα μου, όπω το λε.
0: Μπήκε λοιπόν για τα καλά το καλοκαίρι και επίσημα πλέον είχαμε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Όσοι τυχεροί κατάφεραν, έφυγαν από τα αστικά κέντρα και καλά έκαναν οι άνθρωποι.
1: Βέβαια.
0: Να είναι γεροί, να φεύγουν τις εκδρομές τους και να περνάνε όμορφα. Όσοι δεν τα κατάφεραν λοιπόν, η επιλογή ήταν οι παραλίες της Αττικής.
1: Πήγες στην παραλία εσύ?
0: Εγώ δεν πήγα στην παραλία.
1: Πήγες παραλιακά?
0: Πήγα παραλιακά.
1: Α, αλλά δεν.
0: Έκανα μια
1: δεν
0: βόλτα. Δεν πήγα για μπάνιο, όχι.
1: Α, δεν είναι ακόμα έτσι, δεν έχεις αισθάνει καλά.
0: Εγώ δεν πηγαίνω ποτέ για μπάνιο στην Αττική. Δηλαδή, αν εξαιρέσει.
1: Πήγες σε Σεϊχέλες?
0: Την εφηβεία μου, όπου πηγαίναμε με τα παιδιά.
1: Αλίμον. Στις Σεϊχέλες πηγαίνει.
0: Όχι, είναι επιλογή, δεν πηγαίνω στην Αττική για μπάνιο.
1: Καλά, τώρα
0: μεταξύ
1: δεν μας...
0: μπορώ, ρε παιδί μου.
1: Κυριακή,
0: δεν
1: θα πω κάτι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η θάλασσα, πάρα πολύ. Κυριακή πια τα τελευταία χρόνια δεν τολμώ. Ή θα πάω πάρα πολύ πρωί, θα πάω αργά το απόγευμα. Δεν τολμώ να πάω άλλη ώρα. Αλλά το Σάββατο το επιλέγω, είναι μια. Εντάξει, είναι... το Σάββατο είναι πιο ήσυχα τα πράγματα. Τώρα, γιατί το είπες αυτό όμως εσύ για τις παραλίες?
0: Γιατί έβλεπα τις τιμές που υπάρχουν.
1: Άστα.
0: Για τις ξαπλώστρες, για τις ομπρέλες, για το σετάκι γενικότερα, κυρίως στις παραλίες στα νότια. Και έλεγα, ρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν να δώσει κάποιος τόσα χρήματα για να πάει να κάνει, άστα, ένα μπάνιο. Διάβασα, ας πούμε, ένα εξαιρετικό θέμα στο ενικός.gr. Μου τράβηξε το μάτι κατευθείαν, γιατί ο τίτλος ήταν «Ξαπλώστρες από χρυσάφι. Πόσο κοστίζει ένα μπάνιο στις οργανωμένες παραλίες?» Οι τιμές λοιπόν κυμαίνονται από 15 ευρώ. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που μιλάμε για 200 ευρώ. Εντάξει, τώρα εκεί μιλάμε για μία περίπτωση συγκεκριμένη, ένα ξενοδοχείο. Okay, είναι
1: δεν απευθύνεται σε.
0: Είναι εκτός συναγωνισμού.
1: Εντάξει, απευθύνεται σε άλλη τάξη. Δεν, ναι, είναι τώρα αυτό, δεν, εντάξει, είναι για μας.
0: Αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά από εκεί και πέρα, στις δημοφιλείς πλάες των νοτιών προαστίων, λέει, οι τιμές παραμένουν υψηλές. Σε γνωστά beach bars και οργανωμένους χώρους της παραλιακής,

0: Ο κόστος για ξαπλώστερες και είσοδο ανεβαίνει σημαντικά τα Σαββατοκύριακα, ενώ η συνολική δαπάνη ανά άτομο μπορεί να ξεπεράσει τα 50 ευρώ.
1: Φυσικά.
0: Στη Βάρκιζα, για παράδειγμα, οι τιμές ξεκινούν από τα 25 ευρώ τις καθημερινές και αυξάνονται κατά 20% τα Σαββατοκύριακα. Στη Βούλα, οργανωμένες πλάστες περιοχές χρεώνουν από 40 έως 60 ευρώ για σετ ξαπλωστρών, ανάλογα με τη θέση και την ημέρα.
1: Κοιτάξτε, όταν πάει μια οικογένεια και θέλει δύο σετ, δηλαδή money, θες ένα 80. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. 80 ευρώ. Δεν θα φας κάτι, δεν θα πιεις. Άντε, δεν τρως.
0: Γιατί στα περισσότερα από αυτά, ναι, τα beach bar, δεν επιτρέπεται να πάρεις και κάτι μαζί.
1: Όχι, ούτε νερό δεν επιτρέπεται. Να έχεις μπουκαλάκι, το λέω εγώ.
0: Δεν θα πληρώσεις και είσοδο.
1: Μπράβο. Δεν θα φας, ξαναλέω, δεν θα πιεις και ένα καφέ. Τα παιδιά δεν θα πάρουν και μια πορτοκαλάδα, ένα παγωτό. Δεν λέω να φας, ξαναλέω. Άρα το 120 είναι για πλάκα. Το κοτοστάρι. Έτσι, χωρίς να φας, ξαναλέω, να πας να κάνεις ένα μπάνιο και να πιεις έναν καφέ. Δεν ξέρω σε ποιους απευθύνεται αυτό. Πραγματικά με αυτή την ακρίβεια.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Και εγώ. Και το θεωρώ.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Όχι, Ιωσήφ μου, συγγνώμη, το θεωρώ και υπερβολικό. Το θεωρώ ότι δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Οι παραλίες είναι να πηγαίνει ο κόσμος να κάνει το μπάνιο του. Εγώ θα πω για μια περιοχή που πάω πολύ συχνά, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ, η Καλαμάτα. Μ' αρέσει και σαν πόλη, μ' αρέσει και η παραλία, είναι πολύ κοντά, ξέρεις, έχεις και πας και κοντινά, μπορείς να πας στη Μάνη, μπορείς να πας Καρδαμίλη, Στούπα κτλ. Όλη παραλία δεν πληρώνεις ξαπλώστρες. Πληρώνεις ό,τι παίρνεις. Με αποτέλεσμα να σου πω ότι ο κόσμος κάθεται και τρώει εκεί. Θα μπορεί να φάει αυτά τα κλαμπ και αυτά, αλλά μπορεί να φας και κανονικό φαγητό. Άρα δεν είναι ότι δεν βγάζουν αυτοί που έχουν τα καταστήματα, αλλά είναι επιλογή στη τουλάχιστον μέχρι πέρσι. Δεν ξέρω φέτος, μέχρι πέρσι, γιατί είχα πάει, πλήρωνες ό,τι έπαιρνες. Έπαιρνες μια ποικιλία και ένα ούζο και ένα καφέ, θα πλήρωνες αυτό. Ξαπλώστρες δεν πλήρωνες. Βέβαια, μετά την Καλαμάτα, προς την Καρδαμίλη, Στούπα κτλ. Και εκεί, ενώ παλιά που πήγαινα δεν υπήρχε χρέωση, τώρα και εκεί έχουν βάλει χρέωση. Δεν συζητώ για τα νησιά, για να άξω και αυτά. Αυτά δεν υπάρχουν τιμές εκεί, έτσι. Εκατοστάρι στην καλύτερη και στο λέω γιατί πέρσι πήγα. Και όχι μόνο αυτό.
0: Και ανάλογα και με τη σειρά εκεί πέρα. Κάνουν 6-7 σειρές.
1: Μπράβο. Και εδώ στην Αττική υπάρχει αυτό.
0: Μέχρι το δρόμο, και στην Αττική. Και ανάλογα με τη σειρά είναι και η χρέωση.
1: Και περίμενε. Και όχι μόνο αυτό που λες εσύ, ότι είναι με τη σειρά. Και τώρα από πέρυσι έχει γίνει και στην Αττική αυτό τα Σαββατοκύριακα. Είναι ότι πρέπει να κάνεις προκράτηση γιατί δεν βρίσκεις.
0: Ναι. Ρεζερβέ.
1: Όπως το πες. Και πήγαινε εκεί. Πήγαινε με εμείς. Λέγαμε, ό, δεν υπάρχουν. Έχετε κάνει κράτηση. Τι κράτηση, ρε παιδιά. Δεν υπάρχει λέξη απλώστρα. Τώρα αυτά.
0: Κοίταξε, για να είμαστε και ακριβείς, υπάρχουν και τμήματα και στην Αττική και στα Νότια, τα οποία είναι ελεύθερα, έτσι, για τους πολίτες. Υπάρχουν τέτοια τμήματα και στον Άλυμο και πιο κάτω, αλλά είναι
1: πολύ
0: περιορισμένα. Λίγο. Δηλαδή είναι τα λιγότερα και τα πιο μικρά σε έκταση, είναι η αλήθεια. Και από την άλλη, οι τιμές είναι πιο οικονομικές στην Ανατολική Αττική. Δηλαδή σε Νέα Μάκρη, Σχοινιά, Πορτοράφτη, εκεί πέρα υπάρχουν καλύτερες τιμές, οι οποίες κυμαίνονται περίπου από 14-15 ευρώ.
1: 15 ευρώ είναι 10, είναι εκεί προς τη Νέα Μάκρη και αυτά, γιατί πηγαίνω συχνά πυκνά εκεί, είναι πιο οικονομικά. Επίσης θέλω να πω ότι από τη Σαρονίδα και μετά, είναι αλήθεια ότι ο Δήμαρχος, και θέλω να το πω αυτό, εγώ δεν μένω στην περιοχή, έχει ξυλώσει τα πάντα. Είναι όλα ελεύθερα. Όλες οι παραλίες από τη Σαρονίδα και μετά είναι ελεύθερες. Και αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει βέβαια ούτε ξαπλώστρα ούτε ομπρέλα. Κάποιες ομπρέλες σε κάποια σημεία του Δήμου, μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω. Και εκεί πάει ο καθένας και κάθεται ελεύθερα. Μαρία μου, λέμε βλακίες. Συγγνώμη, έχεις δει τι γίνεται σε συγκεκριμένα τμήματα. Γιατί λέει η Μαρία ότι αναδεικνύουμε το θέμα, ότι υπάρχουν πάρα πολλές ελεύθερες παραλίες και κακώς το αναδεικνύουμε και ότι οι ξαπλώσεις είναι για αυτούς που τα έχουν. Δεν πάει έτσι, γιατί ένα μεγάλο μέρος των παραλίων της Αττικής με ξαπλώστρες, τις οποίες ακριβοπληρώνεις.
0: Όντως υπάρχουν ελεύθερα τμήματα, το είπαμε.
1: Το είπαμε.
0: Και στα Νότια Προάστια υπάρχουν, αλλά για παράδειγμα, για να φτάσεις στα Λεγρενά, δεν είναι τόσο εύκολο
1: μια
0: για τον καθένα. Ακριβώς, δηλαδή δεν πρέπει να έχεις και μέσο, δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Η βενζίνη.
0: Είναι και το κόστος. Εμείς μιλάμε για τις πιο προσβάσιμες παραλίες. Εκεί λοιπόν είναι δύσκολα τα πράγματα. Και όπως έλεγαν και οι πολίτες τώρα το Σαββατοκύριακο που μίλησαν στα κανάλια, είναι πάρα πολύ ακριβές οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες.
2: Η βουτιά δροσιά, ωστόσο, είναι τσουχτερή.
3: Φεύγει ένα 80, ας πούμε. Και για φαγητό και για είσοδο και όλα αυτά.
2: Τις οργανωμένες πλάζει η τιμή της εισόδου, της ξαπλώστρας, του καφέ και του φαγητού. Ανεβάζουν πολύ το συνολικό κόστος.
4: Τρελαθήκαμε. 20 ευρώ την ξαπλώστρα. Μαζί σου δεν μπορείς να πάρεις πράγματα. Είσοδος πληρώνεις. Πάρκινγκ πληρώνεις.
5: Οι τιμές στις ξαπλώστρες, παράδειγμα, είναι λίγο τσιμπημένες. Φτάνει.
6: Τι τιμούλες έχουμε βρει?
5: Μπροστά ξαπλώστρες, μπροστά είναι γύρω στα 60 ευρώ το άτομο και πίσω είναι στα 25 ευρώ το άτομο.
0: Αυτό είναι εδώ μπροστά, αρχή, Άλυμο. 60 ευρώ η πρώτη σειρά, 25 η τελευταία.
1: Σοβαρολογούμε τώρα.
0: Κι όμως.
1: Βέβαια, θα συμφωνήσω με κάποιους ακροτές που λένε μην πηγαίνετε.
0: Α, ο Σπύρος για παράδειγμα. Για να αγοράσεις, λέει, δική σου ομπρέλα, θέλει 40 ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Όποιος θέλει, λέει, να πετάξει τα λεφτά του είναι δικαίωμά του. Καλημέρα, καλημέρα και στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι δικός μου. Φυσικά για μπάνιο, λέει, ό,τι είναι από 2 ώρες και πάνω από την Αττική. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, εγώ μερικές φορές, έχει δίκιο ο Ιωσήφ, πάω προς την Κορινθία που είναι πάρα πολύ κοντά, έτσι. Εντάξει, τρως μια κίνηση στο κυρίως όταν επιστρέφεις, γιατί πάντα έχει. Αλλά γενικότερα εκεί δεν έχουν τέτοιες τιμές. Μια χαρά είναι οι παραλίες, δεν είσαι και πιο έξω από την Αττική. Μια χαρά είναι. Εντάξει, δεν μπορεί να το κάνεις όμως κάθε Σαββατοκύριακο αυτό. Και άνθρωποι που έχουν και παιδιά επιλέγουν, θέλουν να πάνε κάπου κοντά. Να
0: βέβαια. Έτσι. Να, ο Παντελής, δεν είναι η πρόταση. Λίμνο μόνο. Ναι, τώρα ναι, Παντελής.
1: Τώρα, τώρα.
0: Μακάρι να πηγαίναμε στη Λίμνο που είναι πανέμορφο νησί.
1: Ωραίες παραλίες, πεντακάθαρες. Εντάξει, όλο το, εντάξει, όλα τα νησιά μας είναι πανέμορφα.
0: Δεν έχουμε εμείς όμως μόνο τέτοια προβλήματα με την ακρίβεια στις ξαπλώστερες και στις ομπρέλες και στην Κύπρο. Και στην Κύπρο, οι Κύπροι, οι αδελφοί αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα. Αυξήθηκαν οι τιμές στα καρεκλούδια.
1: Στα καρεκλούδια
0: και στις ομπρέλες. Από 7,5 ευρώ, παιδιά, τους το πήγανε 10.
1: Τι κάνεις πλάκα τώρα.
0: Όχι, στην ομορφιά μου.
1: Στην ομορφιά σου, άμα ορκίξεις στην ομορφιά σου, εντάξει, το πιστεύω.
0: Άκου λοιπόν τώρα ρεπορτάζ από κυπριακό κανάλι για τις αυξήσεις που έγιναν εκεί σε ομπρέλες και ξαπλώστρες από τα 7,5 ευρώ στα 10, κάτι που έχει αναστατώσει τους πολίτες.
7: Την ίδια ώρα οι τιμές σε κρεβατάκια και ομπρέλες στις θάλασσες φέτος πήραν την ανιούσα, μιας και από 2,5 ευρώ το κρεβατάκι και η ομπρέλα. Πλέον σε 2 επαρχίες οι τιμές αυξήθηκαν σε 3,5 ευρώ το κρεβατάκι και 3 ευρώ η ομπρέλα. Αυξήσεις που αποφασίστηκαν λόγω των αυξήσεων στο ΦΥΠΙΑ. Οι επαρχίες Αμοχώστου και Πάφου αύξησαν τις τιμές στα κρεβατάκια και την ομπρέλα της θάλασσας από 7,5 ευρώ το πακέτο σε 10, ενώ Λεμεσός και Λάρνακα αποφάσισαν να διατηρήσουν τις παλιές τιμές και να μην τις αυξήσουν.
8: Επειδή εμείς έρχομαστε που Λάρνακα που δεν υπάρχει αλλαγή. Ακόμα. Φαίνεται μας λίγο, αλλά βλέπω τον κόσμο λίγο ότι είναι λίγο συγκρατημένο. Έχει πολύ κόσμο που είναι κάτω.
9: Θεωρώ όμως ότι δεν πρέπει να αυξηθεί άλλη η τιμή, αν θέλει να έρχεται ο κόσμος, γιατί είναι μόνο τουριστική περιοχή, ενώ έχει και ντόπιους που έρχονται. Μετά τόσα πολλά πράγματα που ακριβώσα στη ζωή, είναι λογικό να ακριβώσουν και τούτα, θεωρώ.
10: Ό,τι βλέπεις, φέραμε και τους καρεκλούς μας, γιατί συμφέρει. Ενώ εντάξει, έτσι ώστε να έρθει για διακοπές, χαλάλι του να τα δώσει, απλά εμείς που είμαστε. Που τα μέλλω, δύσκολο να ερχόμαστε κάθε μέρα, όλη μέρα. Σε να δούμε τόσα.
11: Εντάξει, τα κρεβατάκια από 7,5 επί 10 ευρώ, έναν και κάτι wow.
1: Δεν είναι κάτι wow.
0: Έναν και κάτι wow, λέει. Αλλά ο φίλος μας.
1: Η κυρία έπαιρνε τα καρεκλούδια της.
0: Από τα 7,5-10 φαντάζομαι και διαμαρτύρονται.
1: Ναι, και από τα 2,5-3,5.
0: Που είναι και δυνατή οικονομικά.
1: Ναι, εκεί θα πάω να κάνω μπάνιο. Το αποφάσισα. Εκεί θα πάω.
0: Ετοιμάσου να πάρει το καρεκλούδι παραμάσκαλα.
1: Να πάρω το καρεκλούδι μου και
0: να φύγει για Κύπρο.
1: Για Κύπρο.
0: Γιατί όπως είπε και ο φίλος μας,
11: έναν και κάτι wow.
0: Έναν και κάτι wow. 20 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8.
1: Λοιπόν, επειδή κάνει ζέστη και αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε 3 θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Καλημέρα στο Θεόδωρο, παιδιά, λέει Πόρτο Γερμενό, μαγικό στα 70 χιλιόμετρα, πανέμορφο μέρος, καλημέρα και σε σένα, καλημέρα στον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε, το θέμα μπορείς να το βρεις στο ενικός.gr, είναι εξαιρετικό, γιατί έχει τις τιμές από όλες τις παραλίες και στα νότια προάστια και στην ανατολική Αττική, οπότε είναι ένας οδηγός όπου μπορείς να βγάλεις χρήσιμα συμπεράσματα. Το λέω αυτό για τον Αλέξανδρο που ζει στο εξωτερικό. Είναι ένα θέμα που, όπως καταλαβαίνετε, θα μας απασχολήσει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν όλοι θα αναζητήσουν κάποιες στιγμές δροσιάς στις σκοτεινές παράλιες.
1: Γιατί ξεκίνησε και η ζέστη, έτσι. 34 βαθμούς σήμερα και χθες τόσο ήταν η θερμοκρασία. Έχει πιάσει ζέστη για τα καλά. Νιώθεις ότι είναι καλοκαίρι και το μεσημέρι κάνει πολύ ζέστη. Βέβαια, λέει και την Πέμπτη ότι έρχεται ένα ψυχρό μέτωπο που λίγο θα μας απασχολήσει. Θα πέσει η θερμοκρασία γύρω στους 30 βαθμούς. Καλό είναι αυτό και θα φυσήξει και έτσι ένα βοριαδάκι. Αλλά. Όλοι οι μετεωρολόγοι μιλάνε για ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι. Πολύ ζεστό καλοκαίρι. Και θυμάμαι πέρσι, θυμάσαι για πόσες μέρες έκανε αυτά τα 40 και τα 38. Θυμάσαι την παρτετέμα είναι αυτή η ζέστη πέρσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ τη θυμάμαι.
0: Απλά άκουσα τον Τάσο τον Αρνιακό, ναι, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, που είπε ότι ακόμα δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι η μορφή τη ζέστη. Δηλαδή, αν θα έχουμε καύσωνα με 40 βαθμούς Κελσίου ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες 37-38
1: για πολύ καιρό
0: συνεχόμενα.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί, okay, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι πάμε για ένα πολύ ζεστό καλοκαίρι με τις υγείες μας. Και καλές βουτιές. Από την άλλη, επειδή μιλάμε τώρα για ακρίβεια, έχουμε πτώση στον τζίρο της εστίασης.
1: Ναι.
0: Τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Έχει πέσει ο τζίρος λοιπόν, διαμαρτύρονται και οι επιχειρηματίες, αλλά και οι πολίτες, οι οποίοι λένε ότι παιδιά, δεν μας περισσεύουν χρήματα για να βγαίνουμε έξω για φαγητό, δεν βγαίνει. Και από την άλλη, οι επιχειρηματίες ελπίζουν τώρα το καλοκαίρι, δηλαδή με τον τουρισμό, να αναστραφεί το κλίμα.
12: Δεν το συζητάμε το φαγητό έξω. Αφήστε. Είναι κάτι απογορευτικό που λέμε. Να βγεις σε τρία άτομα να φας, θέλεις ένα 50 με 60 στάνταρ.
13: Πράγματι, η εστίαση αντιμετωπίζει αυτή την δυσκολία για το πρώτο τρίμηνο, σε συνέχεια της περσινής μείωσης στην εστίαση. Άρα, αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ πρέπει να αρχίζουμε να προβληματιζόμαστε εμείς που ασχολούμαστε με τον κλάδο. Έχουμε όμως μια αισιοδοξία όσον αφορά την καλοκαιρινή περίοδο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάνε καλά τα πράγματα.
14: Και στο φαγητό και στους καφέδες και στα ποτά η ακρίβεια έχει αλλάξει πάρα πολύ. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ οι τιμές.
1: Κοιτάξτε τώρα, έχουν ανέβει τιμές στην εστίαση και είναι λογικό γιατί έχει ανέβει το κόστος και των προϊόντων και του ενεργειακού. Άρα σίγουρα και οι επιχειρηματίες μπορούν να μπαίνουν μέσα, γιατί μέσα έχουν κρυβίνει. Άρα, μια οικογένεια όταν θέλει να πάει να φάει σουβλάκι, δεν σας λέω να πάει να φάει σε ένα εστιατόριο, έτσι, μεσαίο μια ταβέρνα, εκεί είναι παραπάνω, θες 50-60 ευρώ. Τέσσερα άτομα δεν θέλουν λιγότερο. 40-50. Οπότε δεν πάνε. Ή παίρνουν από ένα σουβλάκι στο χέρι, γιατί αυτό γίνεται. Εγώ το είδα και στις διακοπές πέρσι. Ο κόσμος ή έπαιρνε στο χέρι το σουβλάκι, ή πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, ψώνιζε και μαγείρευε στο σπίτι του. Και το τόστο από το σπίτι. Γιατί δεν βγαίνει. Με αποτέλεσμα να μειώνεται η τζίρη στην εστίαση. Και ναι, το καλοκαίρι σίγουρα, το δίμηνο, το πιο έτσι, και τον Ιούνιο, αλλά κυρίως θα τελειώσει και πανελλήνιες και εξετάσεις και ο κόσμος θα πηγαίνει και το Σαββατοκύριακο. Όμως, δύο μήνες μπορεί να βγάλουν έτσι, τη χασούρα όλης της χρονιάς. Όχι. Υπάρχει θέμα στην εστίαση. Υπάρχει θέμα και από την άλλη, κάποιοι λένε ότι είναι ακριβά. Ναι, αλλά και οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να ρίξουν τις τιμές.
0: Και άκουσα πολλούς επιχειρηματίες εστίασης από όλη τη χώρα. Από τον Εύρο μέχρι και τα νησιά. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν, τουλάχιστον για το πρώτο τρίμηνο υπάρχει μείωση, υπάρχει πτώση στον τζίρο. Καλημέρα και στον Πάνο. Σε νησίλη του Αργοσαρονικού γινόταν χαμός από κόσμο. Λεφτά υπάρχουν. Καλημέρα και σε σένα φίλε και καλό καλοκαίρι. Θα επανέλθουμε στο θέμα, πάμε λίγο και στον πόλεμο να δούμε τι γίνεται, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες. Ο Τραμπ για άλλη μια φορά τι λέει, ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία. Είμαστε ρε παιδί μου πάρα πολύ κοντά. Πώς, εμένα μου θυμίζει τα στρουμφάκια. Δεν θυμάσαι ξέρω. Που πηγαίνανε και τον ρωτάγανε ναι. Πότε φτάνουμε, Μπαρμπαστρούμ.
1: Μπράβο, ακριβώς. Πολύ...
0: Φτάνουμε. Όλο αυτό το πράγμα.
1: Ότι είμαστε κοντά, ότι θα δείτε, θα τελειώσει ο πόλεμος. Βεβαίως το Άξιος αποκάλυψε ένα τηλεφώνημα οργισμένο του Τραμπ στον Νετανιάχου έτσι, για τα χτυπήματα στο Λίβανο. Και μάλιστα σε πολύ σκληρή γλώσσα. Εντάξει, γιατί πια. Και ο Νετανιάχου το έχει τερματίσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τελικά λέει υπάρχει μια συμφωνία να σταματήσουν τα πυρά μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Το ανακοίνωσε ο ίδιος τον Τραμπ. Και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει αυτή η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Υπολοιπόθεται αυτή η συμφωνία γιατί ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά στη Μέση Ανατολή.
0: Και ο ίδιος ο Τραμπ λέει ότι θα υπάρξει συμφωνία μέσα στην επόμενη εβδομάδα και ότι θα ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ. Αυτό το πάρε το πίσω μπρος μάλλον. Ανεβοκατεβάζει και τις τιμές του πετρελαίου. Δεν ξέρω που κινούνται αυτή την ώρα. Πάντως μέχρι και χθες σταθερά ήταν κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι.
1: Πέφτει τώρα το Brent είναι στα 94 δολάρια το βαρέλι. Με μια πτώση 0,90% είναι στα 94,1 δολάρια το βαρέλι. Ψηλά είναι, ψηλά είναι ακόμα.
0: Ναι, απλά το θετικό είναι ότι σήμερα τουλάχιστον πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό είδα στα πρατήρια τιμές κάτω από τα 2 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Θα μου πεις 1,999. Ναι, 1,999. Αλλά σπάει
1: το
0: φράγμα των 2 ευρώ. Δεν ξέρω αν θα διατηρηθεί. Γιατί
1: έχει πέσει το πετρέλαιο την προηγούμενη εβδομάδα. Μάλλον θα πέσουν κι άλλο οι τιμές.
0: Μακάρι να πέσουν κι άλλο. Αλλά σήμερα σας λέω είδα για πρώτη φορά 1,999 στα πρατήρια.
1: Βέβαια στα νησιά είναι πλησίαστη η τιμή της βενζίνης, πολύ πιο ακριβή σε σχέση με εδώ την Αττική, έτσι, πολύ πιο ακριβή.
0: Καλημέρα και στην Ιφηγένεια. Για τις θάλασσες τώρα στο Σαρονικό και τα λοιπά, δεν νομίζω ότι είναι βρώμικες. Νομίζω ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
1: Έχουν
0: από ό,τι ήταν
1: σημαία
0: τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι σε καλή κατάσταση. Νομίζω ότι θα πρέπει να το τσεκάρεις λίγο αυτό το οποίο λες. Τώρα, πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να σας πω ότι η shortlist των βραβείων βιβλίου Public 2026 ανακοινώθηκαν και τώρα η τελική απόφαση είναι στα χέρια σου. Μπες στο publicbookawards.gr και ανάδειξε τους μεγάλους νικητές ανάμεσα στα 10 επικρατέστερα βιβλία κάθε κατηγορίας. Ελληνικό μυθιστόρημα, παιδική λογοτεχνία, ποίηση, audiobooks και πολλά ακόμη. Ψήφισε τώρα στο publicbookawards.gr. Θες να πάμε σε τίτλους ειδήσεων?
1: Έλα πάμε, γιατί θα φωνάζει ο Τζορτζ. Τι να πω κι άλλα, να πω, τα πάω όλα.
0: Έλατε, δεν έχεις βάλει και γλώσσα μέσα.
1: Αυτό που το πας.
0: Ακριβώς.
11: Έναν και κάτι wow.
0: Έναν και κάτι wow.
15: Real FM. Η καλύτερη ιδέα της ημέρας. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με επιτόκιο 1,15% και άμεση πρόσβαση στα χρήματά σου. Ο τουρισμός αποτελεί κορυφαίο οικονομικό πυλώνα της Ελλάδας, καθώς συνεισφέρει άμεσα και έμεσα πάνω από το 20% του εγχώριου ΑΕΠ και στηρίζει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, ειδικά στην περιφέρεια. Το 2025 αναδείχθηκε σε έτος ορόσημο για τον κλάδο, συγκεντρώνοντας το ιστορικό ρεκόρ των 23,6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ταξιδιωτικές εισπράξεις.
16: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμού ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
19: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
20: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
21: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
22: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
23: Ναι, πάμε.
24: Πού θα πάμε?
25: Κρήτη.
23: Μήλο.
22: Κρήτη λέω κι εγώ.
23: Μήλο.
25: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
22: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
23: Ναι.
25: Πάει το ταμείο.
22: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
16: In Κεφαλονιά 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ipavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999. In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
26: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξέλος. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και θα επανελειτουργήσει το στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ως 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο real.gr. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξτάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
26: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο της Συγκρού, στην Ποσειδώνος από Άλυμο ως Νεοφάλιρο, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείο Ναρδιτού Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νεοηράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Μαρούσι και στις εξόδους για Λαμία.

0: 2 Ιουνίου 1971, ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά και τελευταία μέχρι σήμερα σε τελικό κυπέλου πρωταθλητριών. Μιλάμε για τη μεγάλη διοργάνωση. Έτσι, το σημερινό Champions League. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωταθλητριών και ητάται με 2-0. Το τραγούδι φυσικά είναι το περίφημο Ομπλαντί Ομπλαντά των Beatles, το οποίο διασκευάστηκε στα ελληνικά από τους Banyans με τον τίτλο «Φεύγω για Λονδίνο, έχω μια δουλειά». Η στίχη είναι από τον Φραγκίσκο Σούρπη, τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε γράψει τότε τους στίχους. Μια ιστορική επέτειος λοιπόν, σαν σήμερα το 1971. Πέρασαν 55 ολόκληρα χρόνια. Έτσι για να έχουμε κι εμείς κάτι να θυμόμαστε δηλαδή και να χαιρόμαστε, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εσύ μην σχολιάσεις τίποτα γιατί είσαι έτοιμη, βλέπω εδώ έχει βγει το φαρμάκι, στάζει εγώ, εδώ αριστερά στο κάτω χείλος.
1: Έχω πήρε το ευρωπαϊκό, δεν έχω
0: έτοιμη
1: να πω.
0: Έτοιμη είσαι, άστα τώρα.
1: Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Και επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά και σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Έτσι είναι, Παναγιώτη. Και διηγώντας θα να κλαις. Καλημέρα στον φίλο μας τον Παύλο στον Ντίσελντορφ.
1: Πού ήταν ο Παύλος, τον είχαμε χάσει, Παύλο. Παύλο μου, καλημέρα.
0: Παύλο, καλημέρα. Καλημέρα και καλό καλοκαίρι στην Υποθετή, στην Σαντορίνη. Καλημέρα, Ορέστη. Ορέστη, θα έχουμε πολύ ευχάριστα νέα το επόμενο διάστημα. Βρέθηκε λύση. Θα το ανακοινώσουμε το επόμενο διάστημα. Καλημέρα και στον Νικόλα το Σάνση. Του ξυπνήσαμε αναμνήσεις. 1971 ήμουν μέσα, λέει, παιδιά, 22 ετών φοιτητής. Αναμνήσεις τρομερές. Τουλάχιστον, Νικόλα, εσύ το έζησες. Εμείς να δούμε πότε θα το ζήσουμε. Για πάμε παρακάτω, κυρία Αμαλία Κάτζου, γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα εδώ πέρα. Τουλάχιστον 16 θέματα που έχουμε ετοιμάσει για να σας μεταδώσουμε. Ελπίζω να προλάβουμε τα περισσότερα από αυτά. Είχαμε και νέα δημοσκόπηση από την Opinion Poll για το Axion 24.
1: Α, να πω εγώ θέλεις.
0: Θες να τα πω εγώ?
1: Να τα πεις εσύ. Όχι, να πω εγώ. Τώρα πέρα από τα στατιστικά και τα ποσοστά και όλα αυτά, εγώ θέλω να πω κάτι. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχει έρθει με φόρο ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι δεύτερο κόμμα και σε αυτή τη δημοσκόπηση, ξεκάθαρα. Πάντα ένα πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα έχει ένα πουσάρισμα και ένα boost. Βεβαίως και ο Αλέξης Τσίπρας ως πρόσωπο, πρώην πρωθυπουργός, είναι. Οπότε δεν είναι λογικό. Είναι λογικό. Και από την άλλη πλευρά, φιγουράρει σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις τρίτη κυρία Καριστιανού και τρίτο τέταρτο το Πασόκ. Επειδή ακούω διάφορα και μετά μπορεί να πει τα ποσοστά, δεν τα θυμάμαι απ' έξω, σας το λέω. Εγώ θα μιλήσω για τη μεγάλη εικόνα.
0: Θα τα πω εγώ.
1: Ναι, ναι. Θες να πεις για να πω εγώ μόνο ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα να βγάζουμε συμπεράσματα. Για ακούω για το
0: Πασόκ. Θα συμφωνήσω μαζί. Έτσι.
1: Αν αυτή η δημοσκοπική εικόνα διατηρηθεί και το φθινόπωρο, τότε ναι, θα μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σκηνικό που ήδη υπάρχει, αλλά ακόμα δεν έχει αποκρυσταλλωθεί η εικόνα. Αυτό θέλω να πω εγώ. Πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, και σήμερα υπάρχουν δημοσκοπήσεις, θα υπάρξουν δημοσκοπήσεις, είναι δεύτερος, τρίτη κυρία Καστιανού και τέταρτο το Πασόκ.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, στην εκτίμηση ψήφου, πρώτη Νέα Δημοκρατία με 30,5.
1: Στην εκτίμηση, έτσι.
0: Στην εκτίμηση. 30,5 Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση, ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 15,5. Τρίτο κόμμα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6. Στην τέταρτη θέση, το Πασόκ με 10,5. Αμέσως μετά, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 6,5. Η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου στο 5,9. Η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου στο 5. Και από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα κόμματα εκτός Βουλής και με πολύ χαμηλά ποσοστά. Σε αυτή τη δημοσκόπηση, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται στο 1,7, όπως και η Φωνή Λογικής στο 1,7.
1: Εντάξει, εξαϊλώνεται και η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε ότι η Νέα Αριστερά σήμερα θα διαλυθεί κιόλας και η κοινοβουλευτική της ομάδας, αν εξαρτοποιούνται 5 βουλευτές. Ο κύριος Αχτιόγλου, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος Νάσος Ηλιόπουλος, η κυρία Εφωτίου, η κυρία Μερόπη Τζούφη και ο κύριος Ζεμπέκ, νομίζω, αν τα λέω σωστά. Λοιπόν, άρα δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Φεύγουν
1: σήμερα.
0: Φεύγουν όλοι.
1: Ναι.
2: Όπα, τέτοια. Ένας.
1: Πάει.
0: Ένας, παιδιά, ένας.
1: Ένας, τριμώγνεστε.
0: Μην βιάζεστε, όλοι θα φύγετε.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι σταθερό το προβάδισμα και ξεκάθαρο της Νέας Δημοκρατίας σε όλες τις δημοσκοπήσεις, έτσι, αυτό να το πούμε. Έχει την πρωτιά. Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση της χώρας, αυτό πρέπει να το πούμε. Και βεβαίως και στο ερώτημα ποιος είναι καταλληλότερος για την Πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει τα υψηλότερα ποσοστά. Παρ' όλα αυτά, το σκηνικό στην κεντροαριστερά έχει αλλάξει τελείως. Μπορεί να είναι νωρίς ακόμα, γι' αυτό λέω μην βγάζουμε συμπεράσματα, όμως φαίνεται ξεκάθαρα ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα με αυτό το νέο κόμμα δημιουργεί νέα δεδομένα στην κεντροαριστερά και μένει να δούμε τους επόμενους μήνες. Ξαναλέω, που θα δούμε και τα πρόσωπα, θα δούμε και τις προτάσεις και το πρόγραμμα. Και για την κυρία Καριστιανού ισχύει αυτό, έτσι. Γιατί δεν έχουμε δει πρόσωπα και προτάσεις ακόμα. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η εικόνα, κυρίως και στην κεντροαριστερή πολυκατοικία και στα κοινά που απευθύνεται η κυρία Καριστιανού.
0: Όπως είπε και η Αμαλία, φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται με φόρα.
1: Ναι.
3: Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
0: Καλημέρα και στο Γιώργο. Στην προηγούμενη εκπομπή, στον Σπύρο Παπαδάκη και τη Στεφανία Κασίμη, εκπρόσωπος του Πασόκ, λέει, ήταν ο κύριος Τσουκαλάς. Επιμένω ότι ακόμα το Πασόκ μπορεί να κερδίσει έστω και με μία ψήφο τη Νέα Δημοκρατία. Αγαπητέ Γιώργο, τι θέλεις να πει, δηλαδή, ο εκπρόσωπος
1: τύπου. Μόνο.
0: Αυτό θα πρέπει να πει. Τι θα πει, ότι κατεβαίνουμε για να χάσουμε.
1: Βέβαια.
0: Το γεγονός τώρα ότι καταγράφεται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις στην τρίτη και ενδεχομένως και στην τέταρτη θέση δημιουργεί ένα αρνητικό κλίμα, αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα, πιο αξιόπιστα συμπεράσματα και καλύτερη καταγραφή της εικόνας θα μπορούμε να έχουμε από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, ακόμα είναι πάρα πολύ νωρίς. Όπως είπε και η Αμάλια, θα πρέπει και τα νέα κόμματα να παρουσιάσουν και προγράμματα, γιατί δεν τα έχουν παρουσιάσει ακόμα. Έχουν παρουσιάσει μόνο ιδρυτικές διακηρύξεις. Να παρουσιάσουν και τα στελέχη και μετά θα κριθούν από τον κόσμο. Οπότε, ας κάνουμε λίγο υπομονή. Μέχρι τότε. Όμως φαίνεται επίσης, μια προδιάθεση.
1: Ακριβώς. Και επίσης περιμένουμε και το κόμμα του κ. Σαμαρά. Ναι. Δεν. Οι πληροφορίες λένε ότι θα το κάνει τελικά το κόμμα. Και εκεί βεβαίως αυτό θα κόψει, γιατί φαίνεται ότι δεν επηρεάζεται η Νέα Δημοκρατία από την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα και την δημιουργία κόμματος από την κυρία Καριστιανού. Όμως, αν κάνει κόμμα που όλοι λένε ότι θα κάνει ο κ. Σαμαρά, σίγουρα τα πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι εκεί θα έχουμε πρόβλημα, θα δημιουργεί πρόβλημα. Ποια είναι το πρόβλημα? Ότι θα κόψει την πιθανότητα αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
0: Πάντως, αυτές τις δημοσκοπήσεις, όχι αυτή της Opinion Poll που δείχνει το Πασόκ στην τέταρτη θέση, αλλά τις προηγούμενες, τις Real Polls και τις Interview που έδειχναν το Πασόκ στην τρίτη θέση, κλήθηκε να σχολιάσει ο γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Βαρδακαστάνης, και απάντησε.
4: Κύριε γραμματέα, σας προβληματίζει ότι το Πασόκ σε αυτή τη δημοσκόπηση είναι στην τρίτη θέση?
5: Όχι, γιατί είναι σε περίοδο που έχουμε φουσκοδεντριές.
4: Δηλαδή?
5: Τι σημαίνει αυτό? Είναι η άνοιξη, φουσκώνουν όλα.
4: Α, φουσκώνουν όλα.
0: Έχουμε φουσκοδεντριές.
1: Γι' αυτό.
0: Γιατί είναι δεδομένο αυτό. Αυτή την περίοδο τα κλαριά φουσκώνουν. Έτσι, για να βγουν τα μπουμπούκια. Οπότε όλα φουσκώνουν. Γι' αυτό σου λέει ο κύριος Βαρδακαστάνης ότι έχουμε φουσκοδεντριές. Θα περιμένουμε λοιπόν το φθινόπωρο για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό που δεν μπορεί να περιμένει, Αμαλία μου, είναι ο Παναγιώτης Βολάνιος, ο οποίος έχει μπει στο στούντιο και είναι έτοιμος να μας δώσει την εικόνα από τους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα, αγαπητέ Παναγιώτη Βολάνιε.
6: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι.
6: Ωραίο το τραγούδι πριν. Από τη μυθολογία υπάρχει και πιο πρόσφατη ιστορία.
0: Έτσι, για να μαθαίνεις λίγο την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα. Να μαθαίνεις.
6: Την έχω μάθει και εμείς τη συνδυάζουμε με πιο πρόσφατο τραγούδι, το Νοικιάστηκε. Έπαιξε συχνά τελευταία.
0: Δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση Beatles τώρα με το τραγούδι το οποίο λες. Αλλά τέλος πάντων, να στο προσπεράσουμε, είναι και θέμα μουσικής παιδείας. Για πάμε, παιδί μου.
6: Επιστροφή εργοστασιακών ρυθμίσεων στον Κηφισό, με ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Τα οχήματα σχηματίζουν ουρές στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Αμαλίας, Βασιλίσσης Σοφίας και στην Ομόνοια στις Πυραιός Πατησίων. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι την αγαπημένη σας Κεσαριανή. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Ουρά χιλιομέτρων και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Άλυμο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, που μετά την ευρωπαϊκή επιτυχία στρέφεται στον εγχώριο τίτλο. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό. Αν των 30 λεπτών
1: από Θεούλης. Θεούλης είσαι απλά.
0: Θα μας το χτυπάνε τώρα. Πήραν μια Ευρωλίγα μετά από 13 χρόνια και θα μας το χτυπάνε άλλα 13 μέχρι να πάρουν την επόμενη.
6: Όχι, εγώ το εκτιμάζω το κλίμα.
0: Είναι η πρώτη που είδες. Πάμε.
6: Καθυστερεί στην Αττική Οδό αν των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Καθυστερεί 15-20 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και 15-20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
6: Παρακαλώ.
0: Μη γελάς εσύ. Αγαπημένοι ακροατοί, γνώριζες ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένο? Σκάναρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Τι περιμένεις? Πάρε μέρος τώρα. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Real FM.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
15: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
16: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργο-ελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
17: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Θα επανέλθουμε στο θέμα των δημοσκοπήσεων, αλλά γενικότερα και στην πολιτική επικαιρότητα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, με όσα έχουν υποθεί τις τελευταίες ημέρες, στον χώρο κυρίως της κέντρο-αριστεράς, αλλά και από την κυρία Καριστιανού που έδωσε συνέντευξη. Θα τα πούμε όλα αυτά στην δεύτερη ώρα. Θα σχολιάσουμε λίγο παραπάνω και τις δημοσκοπήσεις, όπως γράφετε και εσείς τα μηνύματά σας. Αλλά είχαμε και ένα άλλο πολύ πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, με την Ομογένεια. Εκεί όπου σημειώθηκαν επεισόδια στη Σβέρνιτσα, όταν πολίτες και Αλβανοί, αλλά και Έλληνες της μειονότητας διαμαρτυρήθηκαν για τις εργασίες που γίνονται εκεί σε προστατευόμενη περιοχή για μια επένδυση
1: 4 δισεκατομμυρίων
0: για υπερσύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες για απαιτητικούς πελάτες. Τι γίνεται λοιπόν εκεί? Οι Έλληνες έχουν τις περιουσίες τους, τις οποίες έχασαν από το καθεστώς του Χότζα. Όταν λοιπόν επανήλθε η δημοκρατία μετά το 1991, υποτίθεται ότι θα έπαιρναν και πάλι πίσω τις περιουσίες τους.
1: Έχουν τίτλους ιδιοκτησίας και πληρώνουν κανονικά φόρους για αυτή τη συγκεκριμένη περιουσία, έτσι. Δεν είναι στα χαρτιά μόνο. Ακριβώς. Οι άνθρωποι φορολογούνταν για την ακίνητη περιουσία που είχαν εκεί, τα χωράφια, τα κτήματα, δεν ξέρω, τα οικόπεδα κτλ. Τώρα ξαφνικά τους τα παίρνουν. Για ένα κομμάτι ψωμί.
0: Δεν τους θα έχουν γυρίσει ποτέ πίσω, όπως περίμεναν, μετά την πτώση λοιπόν του καθεστώτος. Οι άνθρωποι διαμαρτύρονται γιατί βλέπουν τα κομμάτια τα οποία τους ανήκουν από τους παππούδες τους και που έχουν τίτλους ιδιοκτησίας ξαφνικά να δεσμεύονται από μια ιδιωτική εταιρεία για να κάνει την επένδυση μετά από την έγκριση που έχει πάρει από την αλβανική κυβέρνηση.
1: Χωρίς αποζημίωση, χωρίς τίποτα, έτσι.
0: Τίποτα. Αυτή η εταιρεία είχε βάλει εκεί πέρα και τους σεκιουριτάδες της, κάτι μπράβους, κάτι φουσκωτούς. Δεν μιλάμε τώρα για απλούς security.
1: Όχι, όχι.
0: Μιλάμε για μπράβους κανονικούς.
1: Ναι, ναι.
0: Οι οποίοι επιτέθηκαν και χτύπησαν έναν Έλληνα ομογενή, ο οποίος διαμαρτυρόταν για το γεγονός ότι δεν μπορεί να πλησιάσει την περιουσία του. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Έλληνας ομογενής για τον τραυματισμό του, ο οποίος θα μπορούσε να έχει και δραματικά αποτελέσματα. Θα μπορούσε ακόμα και να χάσει τη ζωή του, καθώς χτυπήθηκε στην καροτίδα με ένα επαγγελματικό χτύπημα.
2: Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καροτίδα πάρα πολύ δυνατά. Επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με την πάλη, το χτύπημα αυτό ήταν θανατηφόρο. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου και με τραβάγανε, με σέρνανε. Με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε. Αυτοί οπλοφορούσαν οι άνθρωποι. Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας και τώρα προσπαθούμε κι εμείς με τη σειρά να τα πάρουμε. Αυτό είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Έχει μπει ένας φράχτης εκεί πέρα και ούτε ένας αρμόδιος δεν βγαίνει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε στα χτήματά μας. Έχουν κλείσει το δημόσιο δρόμο του χωριού εκεί.
0: Μιλάμε για ένα μέρος πανέμορφο, για ένα μέρος παρθένο, το οποίο είναι και προστατευόμενη περιοχή, έτσι, για λόγους βιοποικιλότητας. Υπάρχουν πάρα πολλά προστατευόμενα είδη. Παρόλα αυτά λοιπόν η αλβανική κυβέρνηση έδωσε την έγκριση σε επενδυτές. Ακούγονται λοιπόν ότι μπορεί να είναι ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Ντόναλτ Τραμπ, ένα φαντ από το Κατάρ. Ακούγεται ότι μπορεί να είναι ακόμα και ξέπλυμα της αλβανικής μαφίας, που με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ξεπλένει χρήματα από εγκληματικές δραστηριότητες για την ανέγερση αυτών των πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων. Το θέμα είναι όμως ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η ελληνική μειονότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με τέτοιες καταστάσεις και προσπάθεια να χάσουν την περιουσία τους, όπως έχει γίνει και στη Χιμάρα. Έτσι γίνεται τώρα εκεί πέρα και στην περιοχή της Σβέρνιτσα.
1: Και σφυρίζει αδιάφορα ο Ράμα. Και μάλιστα ειρωνεύεται. Το κάνει συχνά πυκνά αυτό ο Έντι Ράμα. Πάντως οι Έλληνες ομογενείς είναι πραγματικά σε πολύ άσχημη κατάσταση και λένε ότι θα συνεχίσουν να διαμαρτύρονται. Εγώ δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει αυτό. Γιατί εδώ τώρα έχουν μπει και ιδιώτες επενδυτές και τεράστια ιδιωτικά κεφάλαια. Μιλάμε 4 δισεκατομμύρια κάνει επένδυση. Απ' την άλλη, το ότι τους παίρνουν, τους αρπάζουν τις περιουσίες που έχουν από τους παππούδες τους και όχι μόνο. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα. Και μάλιστα και το Υπουργείο Εξωτερικό ζητά να διελευκαθεί η υπόθεση και να γίνει έρευνα. Έχει αναλάβει, λέει, η Οικονομική Εισαγγελία της Αλβανίας. Καλά τώρα. Να είχαμε να λέγαμε και περιμένουμε τις εξελίξεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν κάποια πρώτα μέτρα μετά τα επεισόδια και από την αλβανική κυβέρνηση. Αλλά ο Έντι Ράμα εμφανίστηκε προκλητικό σε μια συνέντευξη τύπου, λέγοντας ότι δεν ήξερα ότι στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει ελληνική μειονότητα, γιατί διαμαρτύρεται το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί υπήρξε άμεση αντίδραση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και από την πρεσβεία μας στα Τύρανα, και ειρωνεύτηκε λέγοντας ότι δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί. Υπάρχει όμως η επίσημη έκθεση της αλβανικής κυβέρνησης από το 2016 που λέει ότι μόνο στη Σβέρνιτσα υπάρχουν 920 Έλληνες. Έλληνες της μειονότητας. Μόνο στη Σβέρνιτσα. Σε άλλες δε περιοχές τριγύρω
1: είναι
0: περισσότεροι από 4.000 Έλληνες.
1: Και
0: υπήρξε λοιπόν αυτή η αντιπαράθεση.
1: Ακριβώς, και περιμένουμε τις εξηγήσεις. Εντάξει, εγώ δεν νομίζω ότι θα πάρουμε καμία απάντηση από το ΡΑΜΑ. Την ίδια στιγμή, πάντως, γενικότερα όσοι έχουν περιουσία, ομογενείς έχουν περιουσία σε διάφορες πόλεις της Αλβανίας, είτε έχουν πάρει για ένα κομμάτι ψωμί, έτσι, εγώ μιλώ και με κάποιους ανθρώπους, για ένα κομμάτι ψωμί, ή δεν αναγνωρίζουν καν την ιδιοκτησία. Σου λέει, δεν είναι δικά σου, δικά μου είναι, τα κάνω ό,τι θέλω.
0: Από εκεί και πέρα υπήρξε και κόντρα του Έντι Ράμα με τον Αλέξη Τσίπρα διαδικτυακή μέσω του X με αναρτήσεις. Και περιμένουμε να δούμε τώρα ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και τι θα κάνει και η Αθήνα. Η Αθήνα έχει δύο δρόμους, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, γιατί δεν μπορεί να παρέμβει σε ένα εσωτερικό θέμα όταν μιλάμε για νόμους ενός άλλου κράτους, αλλά μπορεί για παράδειγμα να επηρεάσει την ευρωπαϊκή πορεία τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Αλβανίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και υπάρχουν, για να μην το ξεχνάμε, και οι εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, εκεί όπου βασίζεται πάρα πολύ η Αλβανία για την οικονομία της. Μπορεί λοιπόν να επηρεαστεί με πολλούς τρόπους εάν δεν συμμορφωθεί στο νόμο. Στο γεγονός δηλαδή ότι πρέπει να αναγνωρίσει τα δικαιώματα των Ελλήνων της μειονότητας.
1: Ακριβώς, και βέβαια στα νόμιμα δικαιώματά τους και όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς που έχουν συγκεκριμένα και τις εκτάσεις που έχουν στην κατοχή τους, και που ξαναλέω είναι νόμιμες και πληρώνουν φόρους οι άνθρωποι.
0: Και βέβαια αυτό το θέμα δεν πλήττει μόνο τους Έλληνες ομογενείς, πλήττει και Αλβανούς πολίτες.
1: Βεβαίως,
0: έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Και εκείνοι χάνουν τις περιουσίες τους και χάνουν τα δικαιώματά τους. Ποιος ξέρει τώρα τι συμφωνίες μπορεί να έχουν γίνει εκεί στο παρασκήνιο.
1: Καλά.
0: Καλημέρα και στον Παύλο. Ο Παύλος αναφέρεται στην δήλωση που ακούσαμε νωρίτερα από τον κύριο Βαρδακαστάνη. Ίσως λέει δεν έχει μεγαλώσει σε επαρχία, γιατί το φαινόμενο της φουσκοδιεντριάσης παρατηρείται τέλη Φεβρουαρίου και Μάρτιο. Όχι τώρα. Μάθαμε και κάτι χρήσιμο. Ευχαριστούμε, Παύλο, για τις φουσκοδέντριες. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στον Παράσχο στο
1: Χωράφι.
0: Καλημέρα, καλό μήνα, φίλε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για δελτίο ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε, σου έχω ένα ροφό.
1: Ναι,
0: μα ένα
1: μ' αρέσει
0: ροφό.
1: Ο ροφός πολύ.
0: Σ' αρέσει,
1: Ναι. Και σούπα και ψητός.
0: Ένα ροφό, να.
1: Τόσο μεγάλο.
0: Κιλά.
1: Πολύ ωραία. Μ' αρέσουν οι ροφοί.
0: Όταν γυρίσουμε.
3: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
4: Για καρέκλα να τα πω.
3: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
4: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
3: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
4: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαυγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουράστηκες? Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ή...
9: Η ώρα στον νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
9: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
10: Αν ψήνω με λέει, καίγομαι.
9: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
10: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
9: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
10: Τι ερώτηση.
9: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
10: Αυτό ξαναπες.
9: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
11: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και Πολυκόβρισσος Εγάλεο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην άνοδο της Συγκρού και στην Ποσειδόνος από Άλυμο έως Νέο Φάλιρο. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ανολιώσια έως Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος βλέπει συμφωνία με το Ιράν για παράταση της κυχηρίας και επαναλειτουργία του στενού τορμού στην επόμενη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την κυχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα οδηγηθεί έντος της ημέρας ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Απολογούνται σήμερα 7 από τους 17 κατηγορούμενους για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της οργάνωσης. Οι 10 φέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους. Με τα μαθηματικά συνεχίζονται σήμερα οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Παράλληλα αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια. Τουλάχιστον 9 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων επιθέσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία τις πρώτες πρωινές ώρες.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Σε φιλικούς αγώνες εν ώψη του Μουντιάλ σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Βουλγαρία Μαυροβούνιο 0-1, Σλοβακία Μάλτα 2-1, Νορβηγία Σουηδία 3-1 και Τουρκία Βόρεια Μακεδονία 4-0. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
13: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώς από το μεσημέρι στα υπηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Τι να κάνω, λέει, και εγώ. Θα πάω, λέει, για ψάρεμα. Πήγε λοιπόν για ψάρεμα και έβγαλε ροφό. 13.500.
1: Έχω πάρα πολύ καλό μνημονικό. Θυμάμαι το σχήμα της πέτρας που έπιασα ροφό στην Κάρπαθο το 1992.
0: Θυμάται το ροφό από το 1990 και όχι μόνο το, θυμάται και την πέτρα που ήταν, ναι, ο ροφός.
2: Αλλά 1992. Έβγαλε το ροφό το 13,5.
0: Τον έβγαλε, παιδιά,
2: 13,5 κιλά και λέει, κιλά, γιατί εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά.
0: Α, έτσι είπε.
2: Έτσι.
0: Αυτό δεν τα το είδα, τη φωτογραφία μόνο, ναι, με το ροφό.
2: Ωραίος ο ροφός.
0: Ωραίο.
2: Ξαναλέω. Και η καρφάρα βέβαια αυτή πήγαινε στον Αλέξη Τσίπρα. Έχει ο σάκος ψάρ. Τώρα όχι ότι ενδιαφέρει και πολύ τον Αλέξη Τσίπρα τι λέει ο Παύλος Πολάκης, εντάξει, αυτό να το πούμε κιόλας, αλλά ο Πολάκης με κάποιους άλλους μαζί, όπως και με τον κύριο Νίκο Παπά, την κυρία Ρένα Δούρου και όχι μόνο, είναι από αυτούς που λένε ότι πρέπει να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει κανονικά στις εκλογές. Τι θα γίνει στο τέλος, γιατί υπάρχουν
0: πολλά σενάρια.
2: Να πω λίγο τα δύο σενάρια, αν θέλει.
0: Εγώ άκουσα τέσσερα.
2: Εγώ θα πω τα δύο τα βασικά. Ναι. Ένα είναι να αποχωρήσουν η πλευρά του Πολάκη, του κυρίου Παπά, Δούρου και κάποιοι άλλοι και να φτιάξουν, έτσι. Αφού ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει, δεν θα κατέβει, θα εκποιηθεί, δεν ξέρουμε. Και οι άλλοι είναι να μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, να φύγουν οι υπόλοιποι που θέλουν να πάνε προς τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν ο Τσίπρας τους θέλει όλους αυτούς που θα φύγουν. Αυτό το ξέρει ο Αλέξης Τσίπρας, δεν το ξέρω εγώ. Και από εκεί και πέρα θα είναι ένα μικρό κόμμα που θα διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Μάλιστα, υπάρχει και ένα σενάριο παρέτησης του κ. Φάμελου.
0: Α, είτε, είναι στο τρίτο.
2: Ναι, είτε ο ίδιος θα το κάνει και να πει: ότι εγώ δεν μπορώ, έχω μια ξεκάθαρη θέση συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, άρα δεν μπορώ να υπηρετήσω κάτι άλλο, να φύγει ο άνθρωπος και να μπει κάποιος άλλος στη θέση του. Και άλλος είναι να τον αγκάσουν τον Φάμελο να παραιτηθεί. Αυτοί που θέλουν να υπάρχει την επόμενη μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Πλάκα, πλάκα, τέσσερα σενάρια είναι αυτά που είπα. Καλά λέει ο Ιωσή.
0: Ο Παύλος Πολάκης πάντως πήγε για ψάρεμα, έπιασε ένα ροφό 13,5 κιλά. Αυτό μπέρδεψε, να ξέρετε, τη Σοφία Βούλτευση.
2: Την
0: μπέρδεψε πάρα πολύ.
2: Μα τώρα και αυτός ροφό πήγε και έβγαλε.
0: Ρε παιδί μου, βγαίνει η Σοφία Βούλτεψε χθες στην εκπομπή του Σεραφείμ Κοτρώτου, ναι, στο Άξιον 24.
2: Ναι, το
0: και
2: βράδυ.
0: Και τη μπερδεύει εκεί τον Πολάκη με τα 13,5 κιλά ροφό, ναι, με τη δημοσκόπηση που πήρε ο Τσίπρας 15,5. 15,5. Και η κυρία Σοφία λοιπόν μπερδεύτηκε με όλα αυτά.
3: Ροφό ψάρεψε ο Πολάκης.
4: 13,2 κιλά.
3: Καρχαρία καλύτερα θα πρέπει
4: 13,5,
3: να. 13,5 κιλά. Εντάξει, ας ψαρέψει Καρχαρία και μετά να δούμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Γιατί?
3: Εντάξει, τώρα ροφό έχει ξαναψαρέψει. Εσύ δεν μας λέει κάτι καινούργιο, άμα σε έδειχνε Καρχαρία. Εντάξει,
4: λοιπόν, κυρία
3: 13,
4: Κουκουδάκη.
3: Πόσο είπες, 15,5?
4: Κυρία Κουκουδάκη.
3: Α, στον εκεί, εντάξει. Κυρία... 13,5, τι είπες, ρε παιδί μου, έχω μπερδέψει το ροφό με τον Τσίπρα. Επαναγία μου.
4: Πώς μπερδεύεις?
3: Το ένα είπες.
4: Ο ροφός είναι με τον Πολάκη και
3: συγγνώμη, είναι
4: 13,5%.
3: Συγγνώμη, ο ροφός είναι 13.
4: Το 15,5 είναι με τον Τσίπρα και, ωραία, ο Τσίπρας δεν έχει καμία, εντάξει, σχέση με τον Πολάκη.
3: Εγώ μπέρδεψα το ροφό με τον Τσίπρα.
2: Μπέρδεψε, κυρία Βουδιά, μπερδεύτηκε.
0: Τι να κάνει.
2: Πάντως είναι θεά. Αλήθεια,
0: δεν
2: είναι
0: υπάρχει.
2: Θεά. Είναι θεά.
0: Δηλαδή, χθες έκανε τρεις εμφανίσεις.
2: Είναι δε ασταμάτητη.
0: Τηλεοπτικές.
2: Ακούραστη.
0: Ήταν στο Σεραφείμ Κοτρώτου.
2: Ναι.
0: Βγήκε στο Earth News και η πιο επιτυχημένη από όλες, κατά γενική ομολογία, ήταν το πρωί που βγήκε στο Μέγκα. Βγαίνει λοιπόν το πρωί στο Μέγκα με μια κυρία από το Πασόκ, την κυρία Κουκουδάκη, και με ένα νέο στέλεχος από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Αθανασιάδη. Ένας άνθρωπος ήπιος, χαμηλών τόνων, ευγενής, ο οποίος λέει: σας παρακαλώ, το μόνο που θέλω να ζητήσω είναι να μην με διακόψει η κυρία Βούλτευση.
2: Ναι.
0: Είπε ο κύριος Αθανασιάδης. Και ήταν σαν να της είπε ότι πες επάνω μου να με διακόπτεις συνέχεια. Και η κυρία Κουκουδάκη όμως δεν πέρασε καλύτερα, είναι η αλήθεια.
5: Η κυρία Βούλτεψη, και να μην με διακόψετε παρακαλώ.
6: Ναι, γιατί έχουμε 20 δευτερόλεπτα να κλείσουμε,
5: κυρία,
6: έχει διάλειμμα.
5: Η κυρία Βούλτεψη είπε ότι μιλάμε γενικά για αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια είναι να μπορείς να βγάλεις το μήνα.
3: Όχι, αξιοπρέπεια είναι να μην κόβεις το ΕΚΑΣ.
5: Σας παρακαλώ πολύ.
3: Να μην κόβεις το ΕΚΑΣ είναι αξιοπρέπεια.
2: Ελάτε, ελάτε.
3: Ο Τσίπρας έκοψε το ΕΚΑΣ. Πάτε γυρεύοντας.
6: Ελάτε, ελάτε.
2: Ελάτε, κύριε Θανασιάδη.
3: Σε συντάξεις από τους χείρους και τα ορφανά.
2: Σας παρακαλώ. Κύριε Θανασία, δηλαδή.
3: Ακούω αξιοπρέπεια χωρίς ΕΚΑΣ.
2: Σας παρακαλώ.
5: Να μην με ξανακαλέσετε.
3: Εντάξει.
5: Σε τέτοιες συνθήκες.
3: Ναι, να τους φέρνετε μόνος του.
6: Ελάτε.
5: Όχι, να μην είσαι, κυρία.
6: Όχι, θα κλείσουμε.
3: Τι να κάνουμε, λοιπόν, κύριε, να ερχόσαστε
6: λοιπόν,
3: μόνοι
6: σας. Λοιπόν, κυρία Θανασιάδη.
5: Σας δίνω
3: κύριε, να μην σας φέρνουνε μόνοι σας.
2: Με το Θεό.
3: Ακούστε.
2: Ελάτε, ελάτε.
3: Έχετε δώσει.
7: Δεν έχω μιλήσει καθόλου.
3: Περίμενε, μιλάω και για σένα.
7: Όχι, δεν θέλω να μιλήσετε για μένα. Γιατί δεν.

0: μνημόνι μου.
1: Μπορώ να πω κάτι.
0: Που δεν έχω καμιά σχέση.
1: Μα με διακόπτετε. Ακούστε.
2: Ελάτε, ελάτε.
1: Μέχρι τώρα έχετε δώσει.
2: Εγώ δεν έχω μιλήσει καθόλου.
1: Περίμενε, μιλάω και για σένα.
3: Εντάξει, απίστευτη.
4: Μιλάω για σένα, λέει στην κυρία Κουκουδάκη. Δεν πρόλαβε άνθρωπος να σταυρώσει κουβέντα.
3: Αυτό μιλάω και για σένα, άλλο
4: τα λεφτά. Οι άλλοι δημοσιογράφοι καημένοι λέει για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δηλαδή, λυπηθείτε μας λίγο. Παναγία, πρωί-πρωί.
3: Τι ζούμε.
4: Αλλά αυτό το περίμενε, μιλάω και για σένα, αλλά την έστειλε τη γυναίκα. Έχουμε να δούμε πολλά το επόμενο διάστημα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί έχει ξεκινήσει για τα καλά η προεκλογική περίοδος. Όποτε και να γίνουν οι εκλογές, έχουμε μπει ήδη σε προεκλογικό κλίμα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής, κάνοντας μια ανακεφαλαίωση, είπαμε ότι ξεκίνησε επίσημα το καλοκαίρι. Σας ευχηθήκαμε γιατί χθες λείπαμε. Σας είπαμε για τις τιμές, εξαπλώστρες, ομπρέλες, κυρίως στο νότιο παραλιακό μέτωπο.
3: Είπαμε για το μείωση του τζίρου στον κλάδο της εστίασης, έτσι και τον προβληματισμό των επαγγελματιών του κλάδου.
4: Τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Αυτός όλο κοντά το βλέπει.
3: Ναι, αλλά ναι, καλά,
4: εμείς δεν βλέπουμε καμία συμφωνία. Τώρα είναι σίγουρος ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, ενώ ανακοίνωσε και συμφωνία του Ισραήλ με τη Χεσμπολάχ για παύση των εχθροπραξιών.
3: Συνεχίζονται, λέει, οι μάχες. Μόλις βγήκε τώρα στα site, ο Λίβανο, οι μάχες στο Λίβανο, παρά τις διαβεβαιώσεις Τραμπ και η εγχειρία. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που λέει, παιδιά. Τίποτα.
4: Σας είπαμε για τη μείωση που είδαμε σήμερα στα πρατήρια για τις τιμές στην αμόλυβδη. Στο 1,999 τα περισσότερα πρατήρια, κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ. Ελπίζουμε να μειωθεί κι άλλο και να μην δούμε άνοδο τις επόμενες ημέρες.
3: Ναι, γιατί έχει υποχωρήσει το πετρέλαιο και σήμερα σταθερά κάτω από τα $95 το βαρέλι, κοντά στα $94 αυτή τη στιγμή, τιμή του Brent.
4: Φυσικά το πολύ σοβαρό θέμα το οποίο έχει προκύψει με τους Έλληνες ομογενείς και τα δικαιώματά τους στις περιουσίες τους εκεί στην Αλβανία, τα οποία αμφισβητεί ευθέως η αλβανική κυβέρνηση με την άδεια που έχει δώσει σε επενδυτές για την ανέγερση πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων, εκεί όπου είχαμε και τα επεισόδια με τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή.
3: Και δεν είχαμε και χειρότερα. Είπαμε και για την δημοσκόπηση της Opinion Poll που παρουσιάστηκε χθες στο Action 24. Με τη Νέα Δημοκρατία να παραμένει πρώτη, το δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και με μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή 15,5%, σωστά το λέω. Νομίζω σωστά το λέω. Τρίτη κυρία Χριστιανού και τέταρτο το Πασόκ. Είπαμε όμως εδώ με τον Ιωσήφ ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα. Δεν έχουμε δει πρόσωπα, δεν έχουμε δει πρόγραμμα. Μετά το φθινόπωρο, εκεί κοντά στο φθινόπωρο και μετά το φθινόπωρο, αν η δημοσκοπική εικόνα παραμείνει ίδια, θα είναι πρόβλημα για το Πασόκ. Ξαναλέω, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
4: Όπως είπε και η Αμαλία στην πρώτη ώρα της εκπομπής, σήμερα αναμένεται να έχουμε αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
3: Για λύση, γιατί τέλος δεν θα υπάρχει πια κοινοβουλευτική ομάδα. Φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται η κυρία Κτσιόγλου, ο κύριος Θανάσος Ηλιόπουλος, ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος, η κυρία Φωτίου, η κυρία Τζούφη και ο κύριος Ζεμπέκ.
5: Όπα, όπα, τέτοια! Ένας-ένας!
4: Ένας-ένας, παιδιά, όλοι θα φύγετε. Σειρά παίρνει φυσικά μετά και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω για βουλευτές. Αλλά και εκεί υπάρχει αναβρασμός εν αναμονή και των συναντριάσεων των οργάνων στις 6 Ιουνίου.
3: Σάββατο, λοιπόν, η Κεντρική Επιτροπή που θεωρείται από πολλούς ότι θα οι εξελίξεις ραγδαίες. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο κ. Πάνου, μέρος είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα αποφασίσουν όσοι κοιτάζουν προς το κόμμα του κ. Τσίπρα. Δεν ξέρω αν ο κ. Τσίπρα του θέλει όλους, το ξαναλέω, δεν το γνωρίζω. Και από την άλλη πλευρά, η ομάδα του κυρίου Πολάκη και του κυρίου Νίκου Παπά που θέλουν να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει κανονικά στις εκλογές.
4: Από εκεί και πέρα και τα στελέχη τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, για να τα λέμε όλα, είναι λίγο μπερδεμένα. Άκουσα τον κύριο Γιαννούλη, για παράδειγμα.
3: Είναι μπερδεμένα.
4: Ήταν σε πάνελ και ήθελε να πει ότι δεν πρέπει να αποθεώνουμε στα κόμματά μας τους αρχηγούς. Δηλαδή, έλεγε τώρα στον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, δεν χρειάζεται να λες ότι είναι θεός ο Μητσοτάκης. Στον εκπρόσωπο του Πασόκ, δεν χρειάζεται να λες ότι είναι θεός ο Ανδρουλάκης. Και του ξέφυγε για το δικό του κόμμα.
6: Η εμπιστοσύνη στον κόσμο κατακτάται όταν έχει ένα νόημα η συζήτηση. Όταν βγω εγώ και πω Θεός ο Τσίπρας, πεις εσύ Θεός ο Μητσοτάκης, Θεός ο Ανδρουλάκης, δεν κάνουμε συζήτηση. Προσευχόμαστε.
7: Εσείς δεν πρέπει να πείτε Θεός ο Φάμελος.
6: Ορίστε. Ναι, σωστά, Θεός ο Φάμελος.
3: Μπράβο σε δημοσιογράφο.
4: Θύμισε η Χρύσα η Φόσκολη.
3: Α, η Χρύσα ήτανε. Ναι. Εντάξει, okay. Πολύ ωραία επισήμανση.
4: Εσείς κανονικά λέει δεν πρέπει να
3: μπερδεύετε.
4: Ναι, έχετε δίκιο, λέει Θεός ο Φάμελος.
3: Ναι.
4: Αλλά μπερδεύονται τώρα.
3: Είναι, έχουν μπερδευτεί τα πράγματα αρκετά. Το μόνο βέβαιο, το είπα και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, είναι ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή τα έχει κάνει όλα άνω κάτω. Κυρίως βέβαια στην κεντροαριστερή πολυκατοικία.
4: Και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί είχαμε και αυτή την τοποθέτηση του Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος τι είπε επί της ουσίας.
3: Άλλη γραμμή.
4: Ο Χάρης Δούκας είπε ότι πρέπει να συζητήσουμε από τώρα με τον Αλέξη Τσίπρα για πιθανή συνεργασία μετά τις εκλογές.
3: Ναι, στις δεύτερες εκλογές.
4: Κάτσε να, για να μην τα μεταφέρω εγώ, να ακούσουμε ακριβώς τι είπε ο Χάρης Δούκας και άναψε φωτιές στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.
0: Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να είναι για παράδειγμα σε 25%, να μην παίρνει τον πόνους. Και να είμαστε εμείς εκεί κοντά. Και τα δύο κόμματα. Δεν πρέπει να συζητήσουμε μήπως μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ανατροπής. Το άθεσμά μας μπορεί να είναι περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε ακόμα και κυβερνητικά, θα πρέπει να έχουμε συζητήσει από τώρα ποιες είναι οι γραμμές μας, ποια είναι τα προγράμματά μας, πού υπάρχουν συγκλήσεις, πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε.
2: Για τη δεύτερη κάλπη μιλάμε τώρα. Στην πρώτη κάλπη, δηλαδή, κατεβαίνετε αυτόνομοι. Λοιπόν, στη δεύτερη κάλπη, παιδιά, θα πάμε με ένα ψηφοδέλτιο.
0: Λέω λοιπόν ότι εδώ.
2: Και ποιος θα είναι ο αρχηγός στη δεύτερη κάλπη.
0: Έχουμε πει σαν ΠΑΣΟΚ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
2: Ναι.
0: Να είμαστε εμείς καταλήτης.
2: Αρχηγό ποιον.
0: Νομίζω ότι το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί απολύτως από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη. Εμείς θέλουμε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: Ποιος θα είναι πρώτος, εννοεί ποιος θα είναι δεύτερος ουσιαστικά. Αυτό εννοεί ο κύριος Δούκας. Άναψε φωτιές αυτή η δήλωση. Θέλω να πω ότι υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια στη Χαριλάου Τρικούπη. Και λογικά έχει βγει η κυρία Διαμαντοπούλου και έχει δώσει μια αιχμηρή απάντηση. Ότι εμείς δεν μιλάμε και συνεργασίες, κυρίως και με αυτούς που μας προσβάλλουν, λέει η κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν είναι τυχαίο στέλεχος. Έχουν ανάψει τα αίματα. Ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας. Βάζω ένα ερωτηματικό. Πάντως είναι τελείως άλλη γραμμή του κύριου Δούκα από την επίσημη γραμμή του κόμματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε: δεν πάμε κανέναν, πάμε μόνοι μας, έτσι, κτλ.
4: Γιατί όπως πρόσφατα έχει πει και ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Σουκαλάς.
3: Βεβαίως.
4: Εμείς λέει: ποτέ δεν έχουμε πει ότι θα συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Βγαίνει τώρα ο κύριος Χάρης Δούκας και λέει ότι θα πρέπει να συζητήσουμε από τώρα για το ενδεχόμενο συνεργασίας μετά τις δεύτερες εκλογές και αρχηγός θα είναι αυτός που θα έχει πάρει περισσότερες ψήφους. Ο αρχηγός δηλαδή του μεγαλύτερου κόμματος. Από την άλλη τώρα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα λένε εμείς δεν θέλουμε συνεργασίες. Άκουσα και τον κύριο Νιφούδη.
3: Ναι.
4: Ο οποίος λέει δεν θέλουμε συνεργασίες, δεν ανοίγουμε κουβέντα για συνεργασίες. Και η κυρία Κουφονικολάκου αποκλείουν τέτοιο ενδεχόμενο. Μάλιστα υπήρξε εκεί πέρα και μια διαφοροποίηση γιατί η κυρία Κουφονικολάκου είχε δηλώσει ότι δεν είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ με εμάς.
3: Ναι.
4: Ο κύριος Νιφούδης είπε ότι είναι όμορος χώρος το ΠΑΣΟΚ με εμάς.
3: Μπερδεύομαι.
4: Υπάρχει μια κόντρα εκεί, υπάρχει ένα μπιφ στον χώρο της κεντροαριστεράς γενικότητα.
3: Όλα αυτά νομίζω θα ξεκαθαρίσουν, ξαναλέω, μετά το φθινόπωρο. Εκεί. Και η κατάσταση και στο ΠΑΣΟΚ, η κατάσταση στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελλάς. Θα έχουμε εξελίξεις. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, καταλαβαίνουμε ότι δεν χωράνε όλοι. Κάποιος θα είναι δεύτερος, κάποιος θα είναι τρίτος, κάποιος θα είναι τέταρτος. Εντάξει. Απλώς όποιος είναι τρίτος και τρίτος, δεν νομίζω ότι μπορεί να επιβιώσει πολιτικά. Κρατήστε το αυτό.
4: Εδώ υπάρχουν και άλλα θέματα όμως τα οποία προκύπτουν. Για παράδειγμα, δεν είναι μόνο τώρα τι θα κάνουν οι βουλευτές, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ. Ή τα πολύ γνωστά στελέχη που εμφανίζονται στα τηλεοπτικά δίκτυα. Θέμα είναι τι θα κάνει ο Τάκης.
3: Ποιος Τάκης?
4: Τα Βρυλίσια. Δεν θυμάσαι τον Τάκη.
3: Εγώ το θυμάμαι.
4: Που γύρισε.
3: Βέβαια.
4: Η Γεωργία.
3: Ναι.
4: Το Μαγκράτη.
3: Όλοι αυτοί. Τι θα κάνει.
4: Δεν θυμάσαι που είχε βγει ο κύριος Ζαχαριάδης. Τέλει.
3: Βέβαια.
4: Το 2024. Και μας είχε πει.
7: Νομίζω ότι πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
8: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
7: Ναι.
8: Ποιος?
7: Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
8: Ποιος? Γύρισε κάποιος?
7: Ναι.
8: Ποιος?
7: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
8: Γύρισε ο Τάκης?
7: Ναι.
8: Αλήθεια?
7: Ναι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε. Η Γεωργία από τον Παγκράτη.
3: Γύρισαν αυτοί.
4: Τι θα κάνει τώρα ο Τάκης από τα Βρυλίσια.
3: Η Δήμητρα και η Γεωργία.
4: Η Γεωργία από τον Παγκράτη και η Δήμητρα από το Μαρούσι. Είναι απορία άξιον. Δηλαδή είναι ένα θέμα που έχει γεννηθεί τώρα.
3: Βρε, παρά θεμάσαι. Εντάξει, πάντως έχει πολύ τζέρτζελο, ξαναλέω, στην κεντροαριστερά.
4: Θα περάσουμε, ωραία. Όχι μόνο στην κεντροαριστερά. Και στην κεντροδεξιά.
3: Στην κεντροδεξιά, εγώ περιμένω το κόμμα του Σαμαρά και μετά θα δούμε και εκεί. Περίμενε.
4: Γιατί και εκεί θα ανάψουν φωτιές.
3: Θα ανάψουν. Α, και αυτός, ο κύριος Σαμαράς Γινάτη που το έχει, ρε παιδί μου, να κάνει κόμμα. Σώνει και καλά. Θέλει να κάνει κόμμα, τέλος.
4: Τι θέλεις πάλι, Παναγιώτη Βολάνη, από τη ζωή μου?
9: Καλημέρα και πάλι.
4: Α, είναι 9 και 20, συγγνώμη.
9: 9 και 20, γι' αυτό.
4: Καλώς ήταν. Καλώς ήρθες να μας ενημερώσεις για την κίνηση στους δρόμους.
9: Ήρθα να ενημερώσω, αλλιώς τι άλλο μπορεί να ήθελα.
4: Σε παρεξήγησα.
9: Απροσπέλασος ο Κεφισός.
3: Ωραία.
9: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Εγάλεο, από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δύσκολες ώρες εκεί. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ουρές οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στην Ομόνια της Μάρνης σταδίου Πατησίων. Στο κόκκινο η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Αμπελοκήπος μέχρι Χαλάνδρη. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χολαργό Χαλάνδρη και ανατμήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδιών διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στην κάθοδο από Βύρονα μέχρι Καρέα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Φυσίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Έχει αρκετά. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος, από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους κατάμες στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό, πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση λόγω καθυστερήσεων άνω των 45 λεπτών από τον κόμβο Περιφερειακή Εγάλεο μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. 20-25 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών από τον κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στην Περιφερειακή Μητού.
4: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
9: Παρακαλώ.
3: Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTI του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
4: Να σας πω και εγώ για μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Και πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να πούμε ότι είχαμε και τη συνέντευξη της Μαρίας Καριστιανού στο Mega Channel, στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι, εκεί όπου εξαπέλυσε επίθεση και κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει διαπράξει μια σωρία εγκλημάτων, αλλά κυρίως στο στόχαστρο βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και το νέο του κόμμα, το οποίο κατηγόρησε ακόμα και για κλοπή από στοιχεία της ιδρυτικής διακήρυξης.
8: Τοποθετηθήκατε με μια πολύ σκληρή ομολογουμένως δήλωση για τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί?
10: Δεν μπορώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις. Είναι ξεκάθαρη κοροϊδία. Δεν μου άρεσε επίσης καθόλου το σχόλιο με τα Περιστέρια. Το βρήκα πολύ χαμηλού επίπεδου.
4: Και συνέχισε η κυρία Καριστιανού. Θέλεις να πεις κάτι και σε διακόψα.
3: Εγώ θα πω μόνο ότι μου προκαλεί εντύπωση ότι κάνει σφοδρή κριτική η κυρία Καριστιανού στον κύριο Τσίπρα και όχι σε άλλα κόμματα και σε άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Αυτό λέω. Και το δεύτερο είναι ότι θα συμφωνήσω μαζί της. Πραγματικά ούτε με να μου άρεσε η εικόνα με τα
4: αυτό για τα Περιστέρια.
3: Η αναφορά.
4: Την επόμενη μέρα.
3: Απλώς το θεώρησα τελείως.
4: Αλλά αυτό τώρα ότι μου έχει κλέψει στοιχεία από την ιδρυτική διακήρυξη. Τώρα η αξιοπρέπεια, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη.
3: Αυτά είναι.
4: Είναι κάποιες γενικές αρχές τις οποίες ασπάζονται όλοι.
3: Δεν
4: ανήκει σε κάποιο κόμμα.
3: Ακριβώς.
4: Σε όλα τα κόμματα. Και ξεκαθάρισε λοιπόν η Μαρία Καριστιανού σε αυτή τη συνέντευξη ότι δεν υπάρχει περίπτωση καμία συνεργασίας με συστημικά κόμματα.
10: Εγώ θέλω να μπω σε αυτό το χώρο για συγκεκριμένο στόχο. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με έναν τρόπο. Να έχω την αυτοδυναμία για να μπορέσω να αλλάξω τα πράγματα. Αλλαγή δεν μπορεί να έρθει όταν συνεργαστείς με κάτι παλιό και δει διεφθαρμένο. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση καμία να συνεργαστούμε με κόμματα, του συστημικά κόμματα. Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούμε.
4: Καμία συνεργασία λοιπόν, μόνο αυτοδυναμία. Αυτός είναι ο στόχος του νέου κόμματος σύμφωνα με τη Μαρία Καριστιανού. Ο κύριος Αυγερινός όμως, ο οποίος είναι από τα στελέχη που βγήκαν από την αρχή μπροστά του κόμματος, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα στα Παραπολιτικά και την Νίκη Λιμπεράκη, δεν αποκλεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, μάλλον όπως τον άκουσα το αντίθετο.
11: Η ελπίδα θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι βάζοντας κόκκινες γραμμές αυτά που κάνει σημαία και ενδεχομένως να συνεργαστεί για να κυβερνηθεί η χώρα και να είναι εταίρος.
12: Είναι προφανές ότι τίποτε δεν αποκλείεται. Ο ελληνικός λαός είναι κυρίαρχος, αυτός αποφασίζει, αυτός θα υποδείξει σε όλους μας, νέα και παλαιά κόμματα, τον τρόπο που θα πορευτούν.
4: Εντάξει, είναι και οι παιδικές ασθένειες κάθε νέου ξεκινήματος μέχρι να βρουν το βηματισμό.
3: Να δούμε,
4: τους.
3: Εγώ περιμένω να δω τα πρόσωπα, να δω, ξαναλέω, και το πρόγραμμα, τις θέσεις σε βασικά ζητήματα και στο κόμμα, για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι αυτό και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
4: Φύγαμε, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
13: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
14: Ο Kim Havertz, που ήταν ο σκόρερ του τέρματος της Arsenal στην κανονική διάρκεια, στον τελικό με την Paris Saint-Germain το περασμένο Σάββατο στη Βουδαπέστη, όπου ιτήθηκε η ομάδα του Λονδίνου με 4-3 στα πέναλτι, σημείωσε το δεύτερο γκολ του σε τελικό Champions League με διαφορετική ομάδα. Η προηγούμενη φορά ήταν το 2021, όταν ο διεθνής Γερμανός επιθετικός είχε πετύχει τότε το νικητήριο τέρμα με 1-0 και είχε χαρίσει το τρόπαιο στην Chelsea απέναντι στη Manchester City. Ακόμη πιο σπάνιο ότι ο Havertz το έπραξε με δύο ομάδες της ίδιας πόλης, δηλαδή το Λονδίνο. Πριν από αυτόν, είχαν προηγηθεί μόνο δύο παίκτες που κατάφεραν κάτι τέτοιο σε τελικό Champions League. Ο Cristiano Ronaldo με την Manchester United και τη Real Madrid και ο Mario Mandzukic με την Juventus και την Bayern Μονάχου.
15: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
16: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
15: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Παραμένει το μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν και θα επανελειτουργήσει το στενό του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 41 ετών καθομολογίαν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Περισσότερα στο real.gr.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Νέα Ερυθρέα ως Μοσχάτο στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Κατεχάκη Ποσειδώνος Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ανολιώσια έως Νέο Ηράκλειο, από Ανθούσα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.
13: Real FM.
20: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
21: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
20: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΒΕΗ!
1: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
22: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
22: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
22: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
22: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
24: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
25: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
26: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
25: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
26: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

0: 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Έχουμε κάποια τελευταία εξέλιξη.
1: Βρίσκονται εκτός λειτουργίας 4 σταθμοί στον ηλεκτρικό λόγω βλάβη στη σηματοδότηση. Πρόκειται, σύμφωνα και με ανακοίνωση στα ΣΥ, η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο στο τμήμα Ταύρος Κηφισιά, ενώ προσωρινά εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί Καλυθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς. Η στάση δεν έχει προς το παρόν ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη. Ωστόσο, αυτά τα τέσσερα σημεία δεν λειτουργούν σταθμοί, λοιπόν, σε Καλυθέα, Μοσχάτο, Φάληρο, Πειραιάς. Λειτουργεί η γραμμή Ταύρος Πειραιάς.
0: Αυτά λοιπόν για όσους θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρικό. Ναι, είναι και δύσκολη ώρα, οπότε μέχρι τον Ταύρο τα δρομολόγια. Έτσι. Καλημέρα, Τόρπη. Καλό μήνα και σε σένα. Ο Τόρπη επανέρχεται στο θέμα με την Αλβανία. Υπάρχει, λέει, ο νόμος και του ισχυρού και ο νόμος του ισχυρού. Όχι μόνο ο νόμος της λογικής και του πολιτισμού. Τα είπαμε και νωρίτερα. Υπάρχουν τα μέτρα πίεσης από την ελληνική πλευρά και για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι εμπορικές σχέσεις. Καλημέρα και στο Γιάννη. Γιατί, λέει, όσοι εκπροσωπούν το κόμμα Καριστιανού δίνουν μόνο συνεντεύξεις χωρίς να συμμετέχουν σε πάνελ που να έχουν αντίλογο. Φοβούνται κάτι, δεν το γνωρίζω αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχουν προσκλήσεις και τις αρνούνται. Αλλά φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να δώσουν το παρόν και σε τηλεοπτικά τραπέζια. Τώρα, τι θέμα έχει προκύψει με τις κάμερες? Τις έξυπνες κάμερες, όπως λέμε, AI. Τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.
1: Κοίταξε, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν λειτουργούν πολύ σωστά. Και το λέω γιατί. Γιατί βλέποντας και τα ρεπορτάζ στα δελτία ειδήσεων και στις εκπομπές, πάρα πολλοί άνθρωποι βρήκαν SMS, τους ήρθαν SMS ότι έχουν παράβαση και ότι πρέπει να πληρώσουν. Όμως δεν είχαν κάνει αυτή την παράβαση. Δηλαδή, άκουσα μια περίπτωση ενός ανθρώπου που του ήρθε παράβαση για τη μη χρήση ζώνης από το συνοδικό, ενώ εκείνη την ώρα δεν υπήρχε συνοδικό στο αυτοκίνητο και ο άνθρωπος πήγε και έκανε έσταση. Ότι εγώ, παιδιά, ήμουν μόνος μου στο αυτοκίνητο. Πώς γίνεται να μου στέλνετε κλήση για μη χρήση ζώνης από το συνοδικό, εφόσον δεν υπήρχε συνοδικός? Δεν είναι ένα θέμα αυτό και άλλα τέτοια περιστατικά. Δηλαδή, έχουμε έτσι παραφωνίες και εγώ αναρωτιέμαι αν λειτουργούν σωστά οι κάμερες αυτές οι έξι.
0: Έχουν καταγράψει λοιπόν 2.500 παραβάσεις. Από αυτές τις 2.500 έγιναν 420 ενστάσεις. Από τις 420 ενστάσεις, οι 52 έγιναν δεκτές. Γιατί όντως οι πολίτες, οι οδηγοί, κατάφεραν να αποδείξουν είτε ότι δεν βρίσκονταν στο σημείο την ώρα της παράβασης, είτε ότι δεν είχαν κάνει παράβαση. Δηλαδή, υπήρξε οδηγός που ήταν στην εργασία.
1: Ακριβώς.
0: Έφερε λοιπόν πιστοποίηση από την εταιρεία του, από τις κάμερες, ότι την ώρα του συμβάντος, δηλαδή 4 το απόγευμα, ήταν το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ της εταιρείας.
1: Άρα πώς.
0: Έτσι λοιπόν ακυρώθηκε.
1: Ναι, αλλά εδώ δημιουργείται ένα θέμα. Δηλαδή, μας έρχεται μία κλίση μέσω SMS. Πρέπει να κοιτάξουμε ακριβώς τι είναι αυτή η κλίση και αν έχουμε περάσει από το σημείο, αν δεν ξέρω ποια άλλη παράβαση θα υπάρχει, αλλά πρέπει να το εξετάζουμε. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε χωρίς να το εξετάζουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχουν, γίνονται και λάθη. Μάλλον δεν λειτουργεί πάντα η έξυπνη κάμερα σωστά. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Άκουσα επίσης καθηγητή από το Πολυτεχνείο, ο οποίος έλεγε ότι ακόμα και οι κάμερες τεχνητής νοημοσύνης χρειάζονται χρόνο να εκπαιδευτούν και να μάθουν ότι θα γίνονται και λάθη το πρώτο διάστημα. Αυτή τη στιγμή εκπαιδεύονται λοιπόν.
1: Εκπαιδεύονται.
0: Μαθαίνουν ώστε το επόμενο διάστημα να μην υπάρχουν λάθη. Πάντως έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 52 περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα έχουν κάνει λάθος.
1: Πάντως, επειδή τα πρόστιμα δεν είναι και μικρά, έτσι, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Καλά, οι κάμερες θα πρέπει να είναι προσεκτικές, αλλά τώρα τι να τα βάλεις με το AI. Τέλος πάντων, όταν σας έρχεται μια κλίση στο κινητό, κοιτάξτε αν όντως έχετε κάνει αυτή την παράβαση.
0: Επίσης, το μήνυμα που θα σας έρθει στο κινητό θα σας παραπέμπει στο gov.gr. Όχι σε άλλα link περίεργα.
1: Πολύ σωστά.
0: Δεν πατάτε οτιδήποτε άλλο. Σωστά. Θα μπαίνετε στο gov.gr με τους κωδικούς σας και εκεί θα βλέπετε τα πάντα. Μην πατάτε link γιατί πρόκειται για απατεώνες.
1: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση, αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον, βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Πάμε και στην Καλαμάτα. Εκεί όπου είχαμε άλλη μία γυναικοκτονία.
1: Την πέμπτη για το 2026.
0: Είναι η πέμπτη για το 2026.
1: Πίστευτο.
0: Έχουμε χάσει τον αριθμό πόσες είναι τα τελευταία χρόνια. Εκεί όπου ένας 41χρονος δολοφόνησε την 39χρονη σύντροφό του, μαχαιρώνοντάς την, ενώ στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα παιδιά
1: αυτό
0: του ζευγαριού.
1: Ακόμα πιο ανατριχιαστικό.
0: Και το πιο ανατριχιαστικό που έρχεται τώρα στο φως της δημοσιότητας είναι ότι αυτός ο τύπος, αφού δολοφόνησε τη σύντροφό του και μητέρα των παιδιών του, στη συνέχεια σκηνοθέτησε εκεί πέρα στον τόπο του εγκλήματος,
1: έβαλε
0: στο χέρι της κοπέλας το μαχαίρι, υποστηρίζοντας ότι ξύπνησε, άνοιξε τα μάτια του και την είδε πάνω από το κεφάλι του με ένα μαχαίρι, ότι πάλεψαν και ότι αμυνόμενος
1: την σκότωσε.
0: Ταυτόχρονα, αυτό που εξετάζεται είναι ότι τα παιδιά κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο και δεν άκουσαν τίποτα. Και κοιμόντουσαν μέχρι και τις πρωινές ώρες. Άρα εξετάζεται το ενδεχόμενο ο δράστης να είχε δώσει κάποιες ουσίες στα παιδιά, τα οποία δεν άκουσαν τίποτα γιατί κοιμόντουσαν βαθιά.
1: Τα παιδιά αυτά βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, να το πούμε αυτό, και λογικό είναι. Από την άλλη πλευρά, ένας πατέρας να σκοτώνει τη σύζυγό του και στο διπλανό δωμάτιο να είναι τα παιδιά του, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, ό,τι και προβλήματα να είχαν, ό,τι και διαφορές να είχαν, λένε, υπάρχουν διάφορα σενάρια, εγώ δεν θα σταθώ σε αυτά. Μια νέα κοπέλα, έτσι, έχασε, τι να πω τώρα, τόσο άδικα για, και μια ακόμη γυναίκα τη ζωή της, γιατί λέει ότι του έχει ζητήσει και διαζύγιο. Και
0: εδώ τώρα έχουν αρχίσει και μιλάνε.
1: Αλλά
0: όλοι.
1: Δεν θέλω τώρα.
0: Όλοι έχουν αρχίσει και μιλάνε.
1: Λέει, ακόμη,
0: άκουγαν καυγάδες, ότι χτυπούσε την κοπέλα με τη ζώνη.
1: Και ότι αν το με ξαναχτυπήσει θα πάρω την αστυνομία.
0: Ακριβώς. Και πολλοί λένε
1: τώρα είναι πολύ αργά.
0: Ότι έχουν μετανιώσει γιατί δεν είχαν καλέσει την αστυνομία νωρίτερα. Ναι. Τώρα όμως έγινε το κακό.
1: Έτσι θα συμφωνήσω.
0: Η κοπέλα έφυγε. Έχασε τη ζωή τη, άφησε πίσω δύο παιδιά. Ορφανά, τα οποία πλέον κάποια στιγμή θα μάθουν ότι ο πατέρας τους σκότωσε τη μητέρα τους. Έστω και αν τη στιγμή του φωνικού δεν πήραν είδηση τίποτα, γιατί προφανώς τους είχε χορηγήσει κάποια ουσία, όπως λένε οι πληροφορίες, και γι' αυτό τον λόγο.
1: Πιστευτό.
0: Ευτυχώς θα πει κανείς, δεν κατάλαβαν τι συνέβη εκείνη τη στιγμή, αλλά κάποια στιγμή θα το μάθουν.
1: Φυσικά θα το μάθουν και πραγματικά πώς μπορείς να το κάνεις αυτό. Το κάνεις αυτό στα παιδιά σου, πέρα από το ότι σκοτώνεις έναν άνθρωπο, δεν το συζητώ. Ξαναλέω, είναι η πέμπτη γενοκτονία το 2026 και έχουμε Ιούνιο. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση.
0: Όπως λέει ο Γιώργος, το πιο ανατριχιαστικό είναι ότι αυτός θα κυκλοφορεί ελεύθερο σε 10 με 12 χρόνια. Είναι κάτι πάρα πολύ πιθανό, το οποίο βλέπουμε πολύ συχνά σε τέτοιες υποθέσεις. Κρίμα και άδικο, άλλη μια νέα γυναίκα να φεύγει από τη ζωή με αυτόν τον βίαιο τρόπο, γιατί κάποιος είτε ζηλεύει παθολογικά,
1: είτε
0: θεωρεί ότι του ανήκει ο άλλος.
1: Είναι κτήμα του και ότι δεν, της δίνει, δεν έχει το δικαίωμα να φύγει από αυτή τη σχέση, να χωρίσει οτιδήποτε. Και έτσι της αφαιρεί τη ζωή. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια.
0: Αυτή ήταν η μία τραγική είδηση του τριημέρου. Η άλλη ήταν η είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο Μάριος Οικονόμου, ένα νέο παλικάρι, μόλις τα 33 του χρόνια, ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε αγωνιστεί και στην εθνική ομάδα και στην ΑΕΚ, στο εξωτερικό, στην Πολώνια και σε άλλες ομάδες. Είχε καταλήψει νωρίς το ποδόσφαιρο λόγω τραυματισμών και βρισκόταν στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Γιάννηνα, όπου είχε ένα ατύχημα με τη μηχανή. Συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο, δεν φορούσε και κράνος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε περίπου για 10 ημέρες. Αλλά δυστυχώς όλα τα εγκεφαλικά τεστ που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες έδειξαν ότι δεν υπήρχε καμία ελπίδα. Και χθες έφυγε από τη ζωή. Μόλις στα 33 του χρόνια ο Μάριος Οικονόμου. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Τόσο άδικο για ένα νέο παλικάρι, για έναν άνθρωπο. Πάλι τροχαίο, πάλι μηχανή.
1: Είχαμε
0: όπως
1: και άλλο τροχαίο,
0: Και στην Αχαΐα.
1: Ο πατέρας με το γιο.
0: Πατέρας με το γιο.
1: Τρομερό με μηχανή κι αυτό.
0: Και τι να πεις πάλι. Προσοχή. Συνέχεια το λέμε. Να φοράτε κράνος.
1: Πάντως δεν σταματούν τα τροχαία στην άσφαλτο πραγματικά. Και τα περισσότερα είναι και έτσι καταλήγουν είτε σε πολύ βαρύς τραυματισμούς, πολύ βαρύς.
0: Χάνουμε νέους ανθρώπους.
1: Είτε χάνουμε νέους ανθρώπους.
0: Τώρα 33. Μην
1: το συζητάς.
0: 17 το άλλο παλικάρι.
1: Μην το συζητάς. Μην το συζητάς.
0: Κρίμα από το Θεό δηλαδή.
2: Real FM.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
4: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό.
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
7: Ξέρω εγώ τι θες μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
10: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
9: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
11: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το tablet για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
14: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
16: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σήμερα λοιπόν που ο μήνας έχει δύο και είναι και η μέρα τρίτη, έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας διαγωνισμό στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Προλαβαίνετε να διεκδικήσετε ένα τρίμηρο στο Ναύπλιο για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στη σημερινή κλήρωση σας περιμένει και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος, ο τρόπος είναι γνωστός. Μπαίνετε στο real.gr. Εκεί σε αυτό το GR θα μπείτε, εκεί θα βρείτε και τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Κλήρωση σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη. Αγαπητέ Κώστα Μαντενίδη, καλημέρα και καλό καλοκαίρι να έχεις. Δυσκολεύομαι λίγο να διαβάσω το μήνυμά σου γιατί είναι και μεγάλο και έχεις βάλει και κάποια link μέσα. Μπορώ όμως να καταλάβω την απογοήτευση και τον θυμό σου. Καλή σου ημέρα και καλό μήνα. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά και με τις κάμερες τεχνητής νοημοσύνης και αυτά τα οποία λέγαμε νωρίτερα. Ναι, υπήρξαν παιδιά τουλάχιστον 420 ενστάσεις και όπως παραδέχονται και οι αρμόδιοι έχουν γίνει λάθη. Και λένε μάλιστα ότι αυτό το πρώτο διάστημα προσαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης θα υπάρχουν και λάθη μέχρι να μάθει και να κάνει καλά τη δουλειά της. Βέβαια θα μου πεις στου κασίδι το κεφάλι θα τα μάθουν τώρα και ποιος θα τα πληρώσει.
1: Λοιπόν, να μεταφέρουμε και μια είδηση αισιόδοξη. Έτσι, τα θετικά νέα της ημέρας. Δύο Έλληνες επιστήμονες λοιπόν είναι ανάμεσα στους φιναλίστες για το βραβείο Ευρωπαίου Εφευρέτη. Η πρώτη είναι Έλληνο-Σουηδή βιοτεχνολόγος η Αγγελική Τριανταφύλου και είναι φιναλίστη για την ανάπτυξη μιας ενζυμικής μεθόδου που βελτίωσε τη γεύση, τη σταθερότητα και τη λειτουργικότητα των ροφημάτων βρώμης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εξέλιξη της αγοράς φυτικών εναλλακτικών. Λοιπόν, η κυρία λοιπόν και η Αγγελική Τριανταφύλου είναι βιοτεχνολόγος και με την ομάδα της έκανε αυτό για τα ροφήματα, τα φυτικά που βάζουμε και στον καφέ και σε αυτήν οφείλεται ότι πια στους καφέδες μπαίνουν και φυτικά ροφήματα. Έτσι όπως το γάλα βρώμης, για το γάλα βρώμης είναι η δική της εφεύρεση, αλλά και το γάλα αμυγδάλου κτλ. Επίσης, έχουμε άλλον έναν Έλληνα, είναι ο εφευρέτης Ευάγγελος Ελευθερίου και η ομάδα του από την Ελβετία και την Ελλάδα και διακρίθηκαν για την ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών που βελτιώνουν τον τρόπο αποθήκευσης, ανάγνωσης και επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων. Είναι δύο Έλληνες λοιπόν, είναι φιναλίστ.
0: Μπράβο τους.
1: Μπράβο, υπάρχουν φωτεινά και εξαιρετικά μυαλά. Που δυστυχώς δεν είναι βρίσκονται στην Ελλάδα, είναι έξω και που διεκδικούν με αξιώσεις αυτό το βραβείο του Ευρωπαίου Εφευρέτη. Είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός πολύ σοβαρός και σημαντικός. Μπράβο λοιπόν σε αυτούς τους δύο Έλληνες.
0: Να πούμε βέβαια ότι υπάρχουν και δύο εξαιρετικά αισιόδοξες ειδήσεις από το χώρο της επιστήμης της υγείας. Και μιλάμε για την μάχη κατά του καρκίνου. Υπάρχουν λοιπόν δύο ειδήσεις. Η μία αφορά τον καρκίνο στο πάγκρεας με μια θεραπεία με χάπι που δίνει πολύ αισιόδοξα αποτελέσματα και άλλη μια θεραπεία ενέσιμη αυτή τη φορά που όπως λένε οι επιστήμονες είχε επιτυχία σε ένα ποσοστό περίπου 50% εξαφανίζοντας τους καρκινικούς όγκους.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Είναι δύο πολύ σημαντικές ειδήσεις που όπως λένε οι επιστήμονες ενδεχομένως το επόμενο διάστημα να μας φέρουν πολύ κοντά στην θεραπεία που θα αντιμετωπίσει τον καρκίνο. Μακάρι, μακάρι, μακάρι. Και να πούμε και για αυτήν την πολύ ωραία πρωτοβουλία στο μετρό του Συντάγματος. Εκεί όπου, όπως γίνεται και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τοποθετήθηκε ένα πιάνο. Ώστε οι επιβάτες, όποιος θέλει τουλάχιστον, να μπορούν κατά την είσοδο ή την έξοδο τους από τον σταθμό του μέτρο να παίξουν πιάνο. Mm-hmm. Το έκαναν λοιπόν δεκάδες επιβάτες με εξαιρετική επιτυχία. Μ' άρεσε πάρα πολύ η στιγμή όπου ένα παλικάρι, ένας διανομέας, έκανε διάλειμμα από την εργασία του, μπήκε μέσα στο σταθμό του μέτρο.
1: Έχει γίνει viral.
0: Και έπαιξε πιάνο καταπληκτικός.
1: Καταπληκτικός.
0: Και μπράβο σε αυτό το παλικάρι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Όπως και τουρίστες, δηλαδή είδα και τουρίστες, οι οποίοι το χρησιμοποίησαν.
1: Γίνεται χαμός αποτελεσμός στην Αθήνα, έτσι.
0: Ναι, ναι, εντάξει, δεν μπορείς να περπατήσεις πραγματικά κάτω στο κέντρο. Αλλά ήταν μια πολύ όμορφη εικόνα αυτή στο σταθμό του μετρό Συντάγματος. Μια ξεχωριστή πινελιά, συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τώρα έγινε εδώ και στην Αθήνα.
1: Και να δώσω μια είδηση τη τελευταία στιγμή. Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση νέο νομοσχέδιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, που προβλέπει περισσότερους δικαιούχους επιστροφής ενοικίου. Θα τα πούμε αύριο, έτσι, για αυτό, ότι αυξάνεται περίμετρο των δικαιούχων όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου, με έμφαση σε ευάλωτα νοικοκυριά και οικογένειες με παιδιά, καθώς και στις ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες. Στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και νέα ρύθμιση οφειλών μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού και δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής έως 72 μηνιαίες δόσεις. Άρα, έχουμε στη διαβούλευση το νομοσχέδιο από το Υπουργείο Οικονομικών. Αυξάνεται περίμετρο των δικαιούχων για την επιστροφή ενοικίου, αλλά έχουμε και την ρύθμιση για τις 72 δόσεις. Θα τα δούμε αύριο αναλυτικά τι ακριβώς, ποιοι είναι οι ωφελημένοι.
0: Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλό μήνα και σε σένα και καλό καλοκαίρι φυσικά και στο Μιχάλη ο οποίος μας ακούει στην Αρμενία. Καλό μήνα φίλε, τις καλύτερες ευχές από την πατρίδα. Πάμε σιγά σιγά για προσγείωση, σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Σας ευχαριστούμε θέρμα για τη συντροφιά άλλο ένα πρωί εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
0: Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
6: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23 451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
8: Της Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
9: Γιατρέ μου.
10: Πείτε μου.
9: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
10: Μάλιστα.
9: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
11: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με τον Παναθηναϊκό. Ο άσος των Ερυθρολεύκων ταλαιπωρείται από τραυματισμό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά έθριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις από το μεσημέρι στα επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Ανεμιδυτική ως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλό καλοκαίρι.

Όλες οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός θα εξετάσει τον χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, βλέποντας και την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί στην παγκόσμια, την ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις που μέχρι τότε θα υπάρχουν, αλλά και βέβαια βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, βλέποντας πού κάθεται η σκόνη μετά την ίδρυση των δύο νέων πολιτικών κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, ή ενδεχομένως, αν το δούμε και αυτό, να ιδρύεται τους επόμενους μήνες, του Αντώνη Σαμαρά. Πάντως, αν έβαζα στοίχημα, αυτή τη στιγμή θα στοιχημάτιζα υπέρ του φθινοπόρου. Θα έβλεπα δηλαδή τις εκλογές εκεί τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Και αυτό γιατί όλοι οι αναλυτές, οι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι ακόμη κι αν ο πόλεμος τελειώσει αύριο, οι συνέπειες του θα είναι παρούσες εδώ για πολύ καιρό. Θα είναι παρούσες για αρκετούς μήνες, ίσως και για περισσότερο από ένα χρόνο. Αφήστε δηλαδή που δεν τον βλέπω να τελειώνει. Για άλλη μια φορά πάει πίσω η λύση, πάει πίσω η συμφωνία. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι βλέπει τη συμφωνία την επόμενη εβδομάδα. Αλλά κάθε εβδομάδα τη βλέπει την επόμενη. Για άλλη μια φορά δημιουργήθηκε η αίσθηση στην κοινή γνώμη, στην παγκόσμια κοινή γνώμη, ότι φτάσαμε στο παραένα των υπογραφών. Για άλλη μια φορά αυτή η αίσθηση αποδείχθηκε πλάνη. Και κάποιοι έχουν αρχίσει και ψιθυρίζουν. Τι ψιθυρίζουν δηλαδή, κραυγάζουν εδώ και καιρό στις αγορές ότι παίζονται παιχνίδια. Ότι παίζονται παιχνίδια. Ότι ορισμένοι κερδίζουν μεγάλα χρηματικά ποσά από τη δημιουργία πλαστών εντυπώσεων για την πορεία των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Τώρα για τις δημοσκοπήσεις που σας έλεγα, είχαμε νέα δημοσκόπηση. Opinion Poll για το Action 24 δείχνει και αυτή ότι η εμφάνιση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού αλλάζει ριζικά τους συσχετισμούς δυνάμεων στην αντιπολίτευση και οδηγεί το Πασόκ μέχρι στιγμής τουλάχιστον στην τέταρτη θέση. Η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της συγκεκριμένης μέτρησης, επαναλαμβάνω, Opinion Poll για το Action 24, παραμένει πρώτη δύναμη με 30,5. Παρουσιάζει μικρή υποχώρηση σε σχέση με το Μάιο, όταν βρισκόταν στο 31,2, μείον 0,7. Κυρίαρχο έβριμα της έρευνας, η δεύτερη θέση του Αλέξη Τσίπρα και του κόμματος Ελλάς καταγράφεται με 15,5%. Ακολουθεί στην τρίτη θέση η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%. Υποχωρεί σημαντικά το ΠΑΣΟΚ, το οποίο από το 14,4 που κατέγραψε στις μετρήσεις της ίδιας εταιρείας το Μάιο, τώρα πέφτει στο 10,5. Χάνει 4 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή πάνω από το 25% της δύναμής του. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταραίει, το Μάιο μετρήθηκε στο 4,3, τώρα μετράται στο 1,7 και το ΚΚΕ εμφανίζει μεγαλύτερη σταθερότητα, το βλέπουμε να είναι στο 6,8 στην εκτίμηση ψήφου. Αντίθετα, σημαντικές απώλειες έχει και το κόμμα Βελόπουλου και το κόμμα Κωνσταντοπούλου και η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας.

Τώρα μέσα στο κλίμα αυτό άρχισαν οι διαξηφισμοί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα. Αν και με ποιον θα συνεργαστούν την επόμενη μέρα μετά τις εθνικές εκλογές. Ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, ζητά συνεργασία με το νέο πολιτικό κόμμα, την Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Προκαλώντας οξύες εσωκομματικές αντιδράσεις, όπως αυτή της κυρίας Διαμαντοπούλου, για παράδειγμα. Μάλιστα έκανε μια προχωρημένη πρόταση, σκέψη, ο δήμαρχος της Αθήνας. Είπε ότι επικεφαλής σε μια κυβέρνηση που τυχόν θα κάνουν τα δύο κόμματα θα είναι εκείνος που θα έχει πάρει περισσότερες ψήφους στις εκλογές. Με βάση δηλαδή τις σημερινές δημοσκοπήσεις, και είπε ευχόμαστε να είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά οι σημερινές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι είναι ο πρόεδρος της Ελλάς, ο κύριος Τσίπρας. Βέβαια, κάτι που δεν υπολόγισε ο κύριος Δούκας και κανείς άλλος στη συζήτηση αυτή που γίνεται, είναι ότι αν ένα από τα δύο κόμματα δεν εξασφαλίσει τον μπόνους των 50 εδρών που προβλέπει ο εκλογικός νόμος, κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν μαζί. Ως γνωστόν, αν κάποιο κόμμα δεν υπερβεί το 25%, το σύστημα που υπάρχει σήμερα λειτουργεί ως απλή αναλογική. Επομένως, αν υποθέσουμε ότι τα δύο κόμματα μαζί, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, συγκεντρώνουν, εγώ σας λέω, 30%. Ένα πολύ θετικό σενάριο, πάνω από αυτά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σήμερα. Να έχει το ένα 18 και το άλλο 12. Πάλι δεν μπορούν να κάνουν κυβέρνηση, διότι με 30% παίρνεις 90 βουλευτές στους 300. Λειτουργεί ως απλή αναλογική και έρχονται οι επόμενες κάλπες. Εκτός αν η πρόταση, και δεν την έχω καταλάβει καλά, είναι για κοινό ψηφοδέλτιο στη δεύτερη κάλπη. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, ενδιαφέρουσα, την οποία περιμένουμε να δούμε να εξελίσσεται. Και φαντάζομαι ότι αν η συζήτηση είναι αυτή, αυτό εννοούσε ο δήμαρχος της Αθήνας, ότι στο ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψήφιος πρωθυπουργός και επικεφαλής θα είναι ο αρχηγός του κόμματος που πήρε περισσότερες ψήφους στην πρώτη κάλπη. Ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ενδιαφέρουσες ζυμώσεις. Θα δούμε πόσο θα επηρεάσουν στην πορεία των πραγμάτων και το πολιτικό χάρτη. Πόσο δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται θα επηρεάσει την πορεία των κομμάτων προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Μέχρι στιγμής πάντως εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία να είναι σταθερά πρώτη, με διαφορά από το δεύτερο κόμμα, από αυτό του κυρίου Τσίπρα, διαφορά της τάξης των 15 ποσοστιαίων μονάδων. Και αν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, όλες την φέρνουν εκεί να κινείται στην περιοχή του 30%, τότε θα πάρει και τον μπόνους των 50 εδρών. Επομένως θα είναι ευκολότερο για τη Νέα Δημοκρατία να αναζητήσει κυβερνητικό εταίρο ή να επαναπροσφύγει στις κάλπες για δεύτερη φορά, διεκδικώντας αυτοδυναμία. Καλημέρα στο φίλο το Γιώργο και καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Μου λέει ο Γιώργος: Νίκο, υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει το Μουντιάλ και ο πόλεμος να είναι ακόμη ανοιχτός? Τι να σου πω, Γιώργο μου, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι κοντά η ειρήνευση. Δεν φαίνεται να είναι κοντά οι υπογραφές.

Καλημέρα και στο Μιτσάρα, τον τακτικό ακροατή, που μου λέει: κύριε Νίκο, μήπως η τελευταία ελπίδα του Ανδρουλάκη είναι να καρατομήσει τον Δούκα. Τι εννοείς, να διαγράψει το δήμαρχο της Αθήνας? Επειδή εξέφρασε τη σκέψη για μια πιθανή μετεκλογική συνεργασία. Νομίζω αντίθετα ότι αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, τα πράγματα θα χειροτέρευαν ακόμη περισσότερο, καθώς θα έδινε το Πασόκ την εικόνα ενός εσωτερικού σπαραγμού.

Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα, αυτό που θα μας απασχολήσει έντονα το επόμενο διάστημα, είναι το μεταναστευτικό, που φαίνεται ότι το καλοκαίρι έρχεται μαζί με ραγδαία αύξηση των μεταναστευτικών ροών από τη Λιβύη. Μιλούμε για απόβαση στην Κρήτη, πολύ αυξημένες ροές. Η εφημερίδα Κόντρα σήμερα γράφει, και είναι έτσι τα πράγματα, ότι έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα περισσότεροι από 100.000 μετανάστες. Μάλιστα η Κόντρα αποκαλύπτει ότι τη βρώμικη επιχείρηση συντονίζουν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Είναι ένα μεγάλο θέμα και φαντάζομαι ότι είναι ένα θέμα για το οποίο γίνεται συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης, για το πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε, διότι διαφορετικά ανοίγει μια νέα πολύ μεγάλη πληγή και για την Κρήτη, και μάλιστα σε τουριστική περίοδο, και για ολόκληρη τη χώρα.

Τώρα είχαμε τα τελευταία 24 ώρα και τα επεισόδια στην Σβέρνιτσα. Τα επεισόδια στην στη γειτονική Αλβανία εναντίον Βόρειο Υπηρωτών και αντί να υπάρξει από την αλβανική κυβέρνηση και από τον Έντι Ράμα μισή κουβέντα συγγνώμης, είχαμε και χλεβασμούς, είχαμε και ειρωνίες. Δήλωσε έκπληκτος, μας χλεβάζει ο Ράμα, δήλωσε έκπληκτος για τις αντιδράσεις της χώρας μας. Λέει ότι δεν γνώριζε ότι υπάρχουν Έλληνες στην περιοχή. Δεν αντέδρασε δε μόνο το Υπουργείο Εξωτερικών και η κυβέρνηση, αντέδρασε και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έστειλε μια επιστολή προς τον Έντι Ράμα, τονίζοντας ότι ο εθνικισμός είναι κακός σύμβουλος και οδηγεί σε ενέργειες απόλυτα καταδικαστές.

Καλημέρα και στο φίλο το Στάθη, ο οποίος στέκεται στο θέμα της πρότασης των σκέψεων του Χάρη Δούκα για μετεκλογική συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς και λέει αν πρόκειται το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί να το ψηφίσω και να μην ψηφίσω κατευθείαν Αλέξη στις εκλογές.

μια πολύ μεγάλη είδηση που βγήκε το τελευταίο 48ωρο και θέλω να την υπογραμμίσω, είναι για αυτή τη νέα θεραπεία που συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους και μάλιστα αντιμετωπίζει και καρκίνους πολύ δύσκολους μέχρι σήμερα, όπως ο καρκίνος στο πάγκριας ή ο καρκίνος στο σηκώτη. Είναι και δύσκολο το όνομα της ουσίας, λέγεται αμιβανταμάμπι. Αμιβανταμάμπι. Θα το μάθουμε βέβαια. Αν έχει τέτοια αποτελέσματα, θα το μάθουμε σίγουρα. Καταγράφει, διαβάζω το όχι στην πρώτη του σελίδα ο Ελεύθερος Τύπος σήμερα, καταγράφει πρωτοφανή αποτελέσματα απέναντι σε δύσκολους και επιθετικούς καρκίνους, χορηγείται με ένεση, δεν είναι εμβόλιο. Το 42% των ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου είδε βελτίωση και σε πάνω από το 33% εξαφανίστηκε ο όγκος πλήρως. Είναι μια πολύ ενθαρρυντική είδηση από το χώρο της επιστήμης. Φαίνεται ότι έχουμε μπει με τη βοήθεια και της τεχνητής νοημοσύνης σε μια περίοδο που θα δούμε πολύ γρήγορες εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής, με αποτελεσματικές θεραπείες για ασθένειες που μέχρι τώρα θεωρούσαμε ανίατες.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου λέει: Νίκο μου, όταν έχουμε δώσει το δικαίωμα στο ράμα να έρχεται εδώ και να μας λούζει κανονικά χωρίς να έχει καμία συνέπεια, γιατί να μην μας ειρωνεύεται.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Telecom. Ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα? Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους όπου κι αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του Κοσμοτέ 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα, με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο kosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Πρωτέρια, κάθε αρχή και εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Πρωτέρια, που ακόμα και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, ο Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Πρωτέρια, εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Shall not pass!
5: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, pass. Για πιστοποίηση, εκεί pass. Pass. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
6: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρήματος.
7: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.
8: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
9: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet.
10: Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο.
9: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr.
10: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
9: Αμικροπληροφορική.
10: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
11: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 7 10 25 909.
12: Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο καθομολογίαν δολοφόνος στη σύζυγου του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη. Περισσότερα στο real.gr.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Πολύ αυξημένη στον Κύφισσο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Κοκκινομήλο μέχρι Περιστέρι. Στους δρόμους περιμέτρε κάτω Συντάγματος, στην κάθο της Κηφισίας σε Μαρούση, Χαλάνδρη και Ψυχικό, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αττική Οδό από Ανολιώσια έως Μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα σημερινά πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. 3η 2 Ιουνίου σήμερα και λόγω της χθεσινής αργίας του Αγίου Πνεύματος έχουμε μόνο απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Έχουν συγκεντρωθεί, λέει η Κόντρα, στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Κόντρα διαβάζω: ξεκινά εντός του Ιουνίου, έρχεται το νέο ανακαινίζω για τις κλειστές κατοικίες. Ανακατατάξεις, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε νέα δημοσκόπηση. Μας χλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος, γράφει η Κόντρα, για την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρνιτσα. Και νέα γυναικοκτονία, παθολογική ζήλια πίσω από το έγκλημα στην Καλάμαθα. Διαβάζω σήμερα και είναι πραγματικά ανατριχιαστικό ότι ψάχνουν οι αστυνομικές αρχές το ενδεχόμενο να είχε ναρκώσει τα παιδιά του με ναρκωτικές ουσίες για να μην ακούσουν και δουν τα όσα συνέβησαν. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους στην κεντροαριστερά». Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα, πώς βραχυκύκλωσε η Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση, η επίθεση της Άννας Διαμαντοπούλου στην Κοντζιά υπό τη σκιά της ελληνικής αστυνομίας. Άλλα ντάλλον. Πώς φεύγει το μυαλό, βλέποντας Ελλάς. Έχω μάθει 100 χρόνια να το διαβάζω ελληνική αστυνομία. Ενώ εδώ είναι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θέλει η παιδιά της Τελίτσες να βάζετε στους τίτλους των εφημερίδων, γιατί φεύγει το μυαλό μας μόνο του. Έχει συνηθίσει χρόνια. Η Δημοκρατία έχει τίτλο «Έσχει ράμα κατά των Ελλήνων». Αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοϋπηρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνιτσα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Μονόδρομο στο βέτο στην ένταξη της φιλότουρκης Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι να σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα των ομογενών, να συνεργαστεί για κήρυξη ΑΟΣ και να απεμπολίσει τα παραμύθια των Τζάμιδων. Νεολαία Βόρειο Υπηρωτών, πάντα από τη Δημοκρατία, δεν υπάρχει δρόμος προς τις Βρυξέλλες που να περνά πάνω από τις αρπαγμένες περιουσίες. Ακούστε μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που έχει η Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα της. Η Τουρκία προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσω υποβρυχίων. Τα βήματα της Άγκυρας που αποκαλύπτουν ότι η Τουρκία εργάζεται υπογείως για να πετύχει τον σκοπό της. Και νέες αποκαλύψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι servicers, γράφει η Δημοκρατία, δεν έχουν στοιχεία για το 1/3 των δανειοληπτών, παρότι δεν διαθέτουν πλήρη εικόνα για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οφειλετών, πιέζουν για καταβολή υπερβολικών ποσών. Η απογευματινή έχει κεντρικό θέμα ανάσα για 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες του ΕΦΚΑ. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Ακόμη, Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνκα και στη μέση οι ομογενείς. Η έκταση αυτή φαίνεται ότι καταρχήν είναι μια έκταση natura εκεί. Μια έκταση στην οποία δεν επιτρέπεται δηλαδή να υπάρχει τουριστική αξιοποίηση. Φαίνεται λοιπόν ότι έχει συνενέσει ο Ράμα και η έκταση αυτή έχει παραδοθεί κατ' ουσίαν στην Ιβάνκα Τραμπ και το σύζυγό της για να φτιάξουν τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες, βίλες, οικιστική ανάπτυξη κλπ. Και ο Δούκας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα, γράφει η απογευματινή. 15 μονάδες η διαφορά Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς, με ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ο Ελεύθερος Τύπος, προσλήψεις στο δημόσιο, 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι και το θέμα που σας είπα, νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους.
πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, ο κύριος Φιλόπουλος, στον Ελεύθερο Τύπο, υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα. Ακόμη φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας. Ο Δελφίνος του Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες. Σχεδόν όλα τα στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να πάνε στο ΕΛΑΣ. Η εστία έχει τίτλο «Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό έμφυα Λιβάνιου». Έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας, δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός, εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρυνση έως 33 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατοικίας. Ενόχλησης και στους Δήμους. Θα παρεμβαίνει ως διάδικος στο Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και 20.000 ομήρων συμβασιούχων.

Η εφημερίδα των συντακτών. Αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Ιντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βόμβες Ντίλιαν είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε η Κοινοβουλευτική Εξεταστική Επιτροπή. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω «Πασόκ στη μέγενη των δημοσκοπήσεων και των εσωκομματικών», «Ελλάς ρήγμα στο πολιτικό σκηνικό», «Για κλείσιμο του ματιού στη Νέα Δημοκρατία εγκαλεί το Πασόκ». Η εφημερίδα «Το Μανιφέστο» προκαλεί η Κοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρεσίες, «Κατάχρηση εξουσίας». Δήμητρα Χαλικιά, η χώρα διασύρεται ένα χρόνο τώρα με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πώς η Κογκνιτέρα οικοδομήθηκε τεχνητά μέσω διαδοχικών αναθέσεων που συνδέονταν με έργα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο θησαυρός της τοξικής αντιπολίτευσης και της διαπλοκής μπορεί να αποδείχθηκε άνθρακας, αλλά η ζημιά έγινε. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας «Το Μανιφέστο» διαβάζω: «Χάρη με τη φούρια σου βάρα τα κουμπούρια σου. Δούκας αδειάζει Ανδρουλάκη, ζητεί κοινή κάθοδο Πασόκ με Τσίπρα. Το ποιος θα είναι αρχηγός θα καθοριστεί από το ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα έχει τη δύναμη». Και δημοσκόπηση Opinion Poll, κυριαρχία Νέας Δημοκρατίας, κατήφορος για Πασόκ, στα Τάρταρα ΣΥΡΙΖΑ πλεύση. Η Political έχει τίτλο «Τον ταραβέρι των συμμαχιών πριν και μετά τις κάλπες». Ποιοι κοιτούν προς Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με Καριστιανού, γιατί το Πασόκ βρίσκεται σε μέγενη και το κεντρικό διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη, βία επεισόδια κατά Ελλήνων στην Αλβανία, νέα απόπειρα ράμα, λέει η Political, να αρπάξει περιουσίες ομογενών με συμμορίες τραμπούκων. Η Ελεύθερη Ώρα, 500 εκατομμύρια ευρώ για το χάραγμα της αποκάλυψης. Και η Ναυτεμπορική, το σχέδιο της κυβέρνησης για την τακτοποίηση υποχρεώσεων προς εφορία και ταμεία, δέσμη 4 μέτρων διευθέτησης ιδιωτικού χρέους. Ενεργοποιείται η ρύθμιση των 72 δόσεων, χρέη άνω των 5.000 ευρώ στον εξοδικαστικό, τον Σεπτέμβριο φορέας απόκτησης επαναμίσθωσης ακινήτων, πλαίσιο αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών. Λοιπόν, έγινε η ανεξαρτητοποίηση των 7 βουλευτών της Νέας Αριστεράς, για την οποία μιλούσαμε τις προηγούμενες μέρες. Χαρίτσης, Αχτσιόγλου και άλλοι 5 βουλευτές, Τζανακόπουλος, Ηλιόπουλος. 7 από τους 11 βουλευτές έφυγαν και μαζί τους και 150 κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς. Φαντάζομαι ότι βρίσκονται ήδη στον προθάλαμο του κόμματος Τσίπρα. Μικρή διακοπή. Όταν επανέλθουμε, θα έχουμε μαζί μας τον αντιπρόεδρο μιας ιστορικής εταιρείας με 95 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην Ελλάδα, της Παπαστράτος, τον κύριο Ιάκωβο Καργαρότο.

0: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθα.
0: Ένας θείος.
2: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
2: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
2: Τι έκανες?
1: Έβαλα προτέργεια.
2: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
2: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
1: Έτσι.
2: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
2: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97.

0: Λοιπόν, η Παπαστράτος, όπως ήδη σας είπα, μια εταιρεία με 95 χρόνια συνεχούς παρουσία στην Ελλάδα και διαδρομή άρρηκτα συνδεδεμένη με την ελληνική παραγωγή, τη βιομηχανία, την οικονομία, την κοινωνία, γιόρτασε την επέτειό της σε μια ειδική εκδήλωση, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, εκπροσώπων της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου, συνεργατών και στελεχών της εταιρείας. Αναδείχθηκε στην εκδήλωση αυτή η πορεία της Παπαστράτος από τα εγγένεια του ιστορικού εργοστασίου στον Πειραιά το 1931 ως τη σημερινή εποχή του μετασχηματισμού, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, ενώ παρουσιάστηκε και μια νέα πρωτοβουλία της εταιρείας, ελπίζω να τη λέω σωστά, Future Ready Greece. Έτοιμη για το μέλλον δηλαδή. Θα δούμε, θα μας τα πει τώρα όλα αυτά ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος, ο κύριος Ιάκωβος Καργαρότος. Κύριε αντιπρόεδρε, καλημέρα.
1: Έχατε Νικόλαο, καλημέρα, καλό μήνα.
0: Future ready.
1: Ναι, έτοιμη για την επόμενη
0: για
1: μέρα.
0: Για την επόμενη
1: έλεγα,
0: μέρα, για το μέλλον.
1: Για το μέλλον, ακριβώς.
0: Λοιπόν, η Παπαστράτος συμπλήρωσε 95 χρόνια, λοιπόν, συνεχούς παρουσία στη χώρα μας. Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο, το βασικό στοιχείο, που της επέτρεψε να εξελίσσεται και να παραμένει δυνατή μέσα σε έναν αιώνα σχεδόν?
1: Ναι. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε στην εισαγωγή σας, ότι η διαδρομή της Παπαστράτος πηγαίνει χέρι-χέρι με την πορεία της χώρας μας συνολικά. Άρα ένα στοιχείο και των δύο αυτών θα έλεγα ότι είναι η ανθεκτικότητα. Έχουμε περάσει καλούς καιρούς, έχουμε περάσει λιγότερους καλούς καιρούς σαν χώρα, σαν εταιρεία, αλλά η ανθεκτικότητα, η αντοχή, η ικανότητά μας να αλλάζουμε και να προσαρμοζόμαστε θα έλεγα ότι είναι το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει και την Ελλάδα και την Παπαστράτος. Έτσι λοιπόν έχουμε αλλάξει ριζικά και ζούμε τώρα έναν καιρό βαθαίως ριζικού μετασχηματισμού και καινοτομίας, και βέβαια να θυμηθούμε και να υπογραμμίσουμε ότι πίσω από τις επενδύσεις που ήδη ξεπερνούν τα 700 εκατομμύρια την τελευταία δεκαετία, τους 2.000 εργαζόμενους και τις μεγάλες εξαγωγές, θα έλεγα ότι είναι οι άνθρωποι, είναι όλοι αυτοί που από το καπνοχώραφο, το εργοστάσιο έως και το περίπτερο δίνουν καθημερινά κομμάτι του εαυτού τους σε αυτή την εταιρεία. Άρα για μας η περασμένη Τρίτη που γιορτάσαμε τα 95 χρόνια μας είναι μια στιγμή υπερηφάνειας για το παρελθόν και παράλληλα ευθύνης για το μέλλον, για όλους αυτούς που ζουν και δίνουν πραγματικά το κομμάτι του εαυτού τους για την εταιρεία.
0: Πάμε και στην πρωτοβουλία που ανακοινώσατε σε αυτή την εκδήλωση, στο Future Ready Greece. Πείτε μας, γιατί καταρχήν συνδέεται την επέτειο των 95 ετών με μια πρωτοβουλία για τη νέα γενιά και τι περιλαμβάνει πρακτικά αυτή η πρωτοβουλία? Ποιες είναι δηλαδή οι πρώτες δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία σας, η Παπαστράτος?
1: Ναι, η γιορτή λοιπόν της περασμένης Τρίτης δεν αφορούσε μόνο το παρελθόν. Ήταν μια στιγμή που κοιτάξαμε έτσι αυτή τη διαδρομή των 95 χρόνων, αλλά περισσότερο εστιάζουμε στο μέλλον και στην πορεία προς τα 100 χρόνια μας. Τι πιο ουσιαστικό να επενδύσουμε παρά στη νέα γενιά, σε όλους αυτούς οι οποίοι διαμορφώνουν και θα διαμορφώσουν το μέλλον για τη χώρα ολόκληρη. Μια γενιά που έχει ταλέντο, έχει ενέργεια, έχει πάθος, διάθεση, όμως ταυτόχρονα έχει και πολλά σημεία που την απασχολούν, την προβληματίζουν. Αυτή η μεγάλη τεχνολογία, τεχνολογική ανάπτυξη, η τεχνητή νοημοσύνη, η απέτηση για νέα εφόδια. Και έρχεται λοιπόν το Future Ready Greece, αυτή η πλατφόρμα δράσεων που έχει έναν ορίζοντα 5 ετών και 3 βασικούς πυλώνες, εκπαίδευση, απασχόληση και κοινωνία, έτσι ώστε κάτω από αυτούς να χτίσουμε πολλές δράσεις για το μέλλον. Οι πιο άμεσες, οι 4 που ήδη έχουμε εξαγγείλει και δεσμευόμαστε για αυτές, είναι μια στρατηγική συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, που περιλαμβάνει και υποτροφίες σε φοιτητές και φοιτήτριες από την περιφέρεια. Είναι προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και επαγγελματικής ετοιμότητας για 1.000 νέες και νέους. Είναι πρόγραμμα αμοιβόμενης πρακτικής άσκησης και ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών, ξεκινώντας από την ανακαίνιση του εκπαιδευτικού χώρου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Φιλοδοξούμε αυτό να μην είναι μόνο μια συμβολική πρωτοβουλία, αλλά να είναι μια πρακτική δέσμευση, έτσι ώστε οι νέοι άνθρωποι να προετοιμαστούν καλύτερα, να πάρουν εκείνα τα εφόδια, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το μέλλον που και διαμορφώνουν και έρχεται.
0: Τώρα ο κλάδος σας, ο κλάδος δηλαδή των προϊόντων καπνού και νικοτίνης, βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές ρυθμιστικές αλλά και φορολογικές αλλαγές στην Ευρώπη. Ποιες είναι οι πιο μεγάλες προκλήσεις που βλέπετε μπροστά σας για τα επόμενα χρόνια?
1: Είναι αλήθεια ότι δεν βλέπουμε μόνο ευκαιρίες στον κλάδο, σαν αυτές που εμείς σαν εταιρεία Παπαστράτος δημιουργούμε για το μέλλον, αλλά βλέπουμε και απειλές. Βλέπουμε προκλήσεις ρυθμιστικές, φορολογικές, είναι ευρωπαϊκές οδηγίες που ήδη τώρα που μιλάμε συζητιώνται και οι οποίες δεν είναι το πρόβλημα η αυστηροποίηση του πλαισίου. Αυτό θα έλεγα ότι είναι και ζητούμενο. Είναι ζητούμενο να υπάρχει ένα αυστηρό και αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο και παράλληλα ρεαλιστικό να θέτει ξεκάθαρους κανόνες για την προστασία των ανηλίκων, γιατί αυτό δεν χωρά καμία αμφισβήτηση και δεν έχει καμία έκπτωση. Είναι βέβαιο ότι πρέπει να υπάρχει μηδενική ανοχή σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Και πρέπει να πούμε ότι η χώρα μας έχει κάνει αρκετά βήματα προόδου σε αυτό. Άρα για μας θα έλεγα ότι όσον αφορά το ρυθμιστικό πλαίσιο, η λέξη κλειδί είναι η ισορροπία. Η ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της δημόσιας υγείας και τη βιομηχανική πολιτική. Εδώ θα πρέπει να επενέσουμε την Ελλάδα, όπου συνήθως μετράμε αρνητικές πρωτιές, έτσι επιτρέψτε μου να το πω, ότι πρωτοστατεί και πρωτοπορεί στο κομμάτι του ελέγχου του καπνίσματος, γιατί τα πολλά τελευταία χρόνια έχει πάρει μια ρεαλιστική προσέγγιση και έχει καταφέρει από τη μία να μειώνει το λαθρεμπόριο και από την άλλη να μειώνει και το κάπνισμα συνολικά στον πληθυσμό. Και αυτό θα πρέπει να είναι μια συνταγή επιτυχίας που θα εξαχθεί σε άλλες χώρες, παρά θα ακολουθήσουμε κάποιους κανόνες αυστηρούς και απόλυτους ιδεολειπτικούς που θα μας έρθουν από την Ευρώπη. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται είναι ένας διάλογος στη βάση επιστημονικών στοιχείων και ρεαλισμός, έτσι ώστε να προστατεύεται και η κοινωνία και παράλληλα να στηριχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα και η βιομηχανία. Άρα εμείς θέλουμε ένα πλαίσιο να δουλεύουμε, να λειτουργούμε, να επενδύουμε, να καινοτομούμε και να προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
0: Ευχαριστώ θερμά τον Αντιπρόεδρο της Παπαστράτος, τον κύριο Ιάκωβο Καργαρότο. Κύριε Αντιπρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την Big Win. Η Big Win, υπερήφανος μεγάλος χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού, σε βάζει στο πιο ερυθρόλευκο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο Instagram της Big Win και διεκδικείς ένα από τα 10 συλλεκτικά winning t-shirts των πρωταθλητών Ευρώπης, υπογεγραμμένα από τους παίκτες της ομάδας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλό μήνα, Δημήτρη.
2: Καλό μήνα, καλημέρα. Στην τελική ευθεία προετοιμασία Ολυμπιακού Παναθηναϊκού εν ώψη του αυριανού πρώτου τελικού της Basket League στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Σήμερα, μετά την προπόνηση στον Ολυμπιακό, θα ξεκαθαριστεί αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα δώσει το παρόν. Έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο, δεν προπονήθηκε χθες. Αν το ίδιο συμβεί και σήμερα, δεν θα τον έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στον Παναθηναϊκό, ατομικό πρόγραμμα προπόνησης έκαναν ο Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος. Δύσκολα θα είναι στη διάθεση του Αταμάν ο Ρογκαβόπουλος, που ταλαιπωρείται και αυτός από έναν τραυματισμό. Αντίθετα, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται ο Φαρίτ και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Αύριο, ώρα 9, είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ο πρώτος τελικός. Στις τρεις νίκες, θυμίζω, θα αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής στην Basket League. Το ποδόσφαιρο στην Αθήνα αναμένεται σήμερα για λογαριασμό της ΑΕΚ ο Ουκρανός ακραίος επιθετικός, ο Αλεξάνδερ Τζουμπκοφ, που έπαιζε στη Τραμπζονσπορ, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την Ένωση για 4 χρόνια. Είναι η πρώτη μεταγραφή της ΑΕΚ για τη νέα αγωνιστική σεζόν και μπορώ να πω ότι μπήκε δυνατά με έναν ποδοσφαιριστή που έχει αφήσει πολύ καλές περγαμηνές εκεί στην Τραμπζονσπορ όπου αγωνίζονταν.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Μία με τον κύριο, κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Ήταν μέχρι πρώτην ως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, είναι μέλος τώρα στην Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος, και μία στη συνέχεια με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στο Δελτίο Ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιο Σενοπείο.
1: Μια καρέκλα να τα πω!
0: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
2: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
0: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
1: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
0: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιο Σενοπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόρχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές κούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
6: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
8: Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
9: Η προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
12: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην Νέα Αριστερά, καθώς οι βουλευτές Χαρίτσης, Αχτσόγλου, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος, Ζεϊμπέκ, Φωτίου και Τζούφι ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από το κόμμα. Το σχετικό κείμενο υπογράφουν επίσης 143 στελέχη της Νέας Αριστεράς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο που νωρίτερα λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης οι σειρμοί κινούνταν μόνο στο τμήμα Ταύρος και Φυσιά. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Βασίλη Σοφίας προς Σύνταγμα, στην άνοδο της Ιγρού και της Αρδιτού, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ανολιώσια έως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε επιπλέον κλάδους της οικονομίας επεκτείνεται πιλωτικά από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μεταξύ άλλων, εντάσσονται κομμωτήρια, νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα εκτός των γιατρών. Ενώπιον της δικαιοσύνης θα οδηγηθεί σήμερα ο 41 ετών καθομολογίας δολοφόνος της 39χρονη σύζυγου του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλου, Νορβηγία-Σουηδία 3-1, Κολομβία-Κωνσταρίκα 3-1, Καναδά-Ουζμπεκιστάν 2-0, Αυστρία-Τινησία 1-0 και Τουρκία-Βόρεια-Μακεδονία 3-0. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος σε όλη τη χώρα με νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, 150 στελέχη συνολικά αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά. Ανάμεσα στα 150 είναι και οι 7 βουλευτές: Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Θεανό Φωτίου και Μερόπη Τζούφη. Οι 7 από τους 11 βουλευτές της Νέας Αριστεράς αποχώρησαν. Συνεπώς η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος διαλύεται και είναι πλέον όλοι αυτοί ανεξάρτητοι βουλευτές, και οι 7 που έφυγαν και οι 4 που έμειναν στην Νέα Αριστερά είναι και αυτοί ανεξάρτητοι βουλευτές.

που θα γίνει το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Το Σάββατο που έρχεται έχει κεντρική επιτροπή ο ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει αποφάσεις και φαίνεται ότι θα υπάρξει σφοδρή πολιτική σύγκρουση ανάμεσα στον Σοκράτη Φάμελο και σε όσους πιστεύουν ότι πρέπει να συνεχίσει την πορεία του, να συνεχίσει την διαδρομή του το κόμμα, ανεξάρτητα από το τι πράττει πολιτικά ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας.

δύο πολιτικές συνεντεύξεις θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Ο κύριος Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέας του κόμματος, και στη συνέχεια η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Θα την ρωτήσουμε βέβαια την κυρία Αγαπηδάκη και για το νέο φάρμακο για τον καρκίνο, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, για το αν υπάρχει επίσημη ενημέρωση στο Υπουργείο και για το πότε έρχεται το νέο αυτό φάρμακο, πότε θα αρχίσει η χρήση του στην Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται, γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η πρωτέρια. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική. Και το καλύτερο, χάρη στο Πρωτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Πρωτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Πρωτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Πρωτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Πρωτέρια App και Πρωτέρια Club.

πολύ δυνατό, ένα υψηλού κύρου συνέδριο την Δευτέρα 8 και την Τρίτη 9 Ιουνίου, δηλαδή στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Η Nextis Now και η Dam Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού επίπεδου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ateneum Intercontinental. Ξαναλέω, Δευτέρα και Τρίτη 8 και 9 Ιουνίου. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας. Ενώ στην εκκίνηση του συνεδρίου, νομίζω θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, θα απαντήσει στις ερωτήσεις μου ο Υπουργός Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και των στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας στην επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος, η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Αν θέλετε να δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης, greece2530.gr, greece2530.gr.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και μέχρι πρότινος ήταν και γραμματέας του κινήματος. Κύριε Σπυρόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Φαίνεται ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τα πράγματα να είναι περίεργα για το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα η δημοσκόπηση που δημοσίευσε χθες ο τηλεοπτικός σταθμός Άξιον εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ να χάνει 4 ποσοστιαίες μονάδες, να πηγαίνει από το 14 και κάτι στο 10 και κάτι. Αυτή είναι μια μεγάλη απώλεια που εμφανίζεται μετά την ίδρυση των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Θέλω να σας ρωτήσω πώς την εξηγείτε και πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, εμείς διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις. Να σημειώσω αρχικά ότι είναι στην Ελλάδα έτσι ένα φαινόμενο ότι έχουμε πάρα πολλές δημοσκοπήσεις σε πολύ κοντινό χρονικό διάστημα. Αυτό δεν συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά τις παρακολουθούμε. Έχει ξανά αποτυπωθεί και στο παρελθόν να υπάρχουν αυξομοιώσεις στα κόμματα. Βρίσκομαστε σε μια εποχή, κατά την άποψή μου, όπου οι πολίτες δεν έχουν παγιωμένη την άποψή τους και μπορούν να μεταβάλουν τη θέλησή τους να υποστηρίξουν κάποιο κόμμα κατά σύντομο χρονικό διάστημα. Σας θυμίζω, πριν από λίγους μήνες είχαμε την εκτόξευση της κυρίας Κωνσταντοπούλου και πάλι εδώ με ρωτούσατε πώς αντιδρά το ΠΑΣΟΚ που καταγράφηκε τότε τρίτο στις δημοσκοπήσεις. Βλέπουμε σήμερα την κυρία Κωνσταντοπούλου να συρρυκνώνει πολύ τα ποσοστά της, τουλάχιστον τα δημοσκοπικά ποσοστά της. Είναι λογικό, δεύτερον, να υπάρχει μια ανακατανομή της άποψης για τα κόμματα με την είσοδο των νέων δύο κομμάτων από την κυρία Καρισιανού και από τον κύριο Τσίπρα. Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί πιστεύουμε ότι στο τέλος αυτού του δρόμου οι πολίτες θα αξιολογήσουν τη συνέπεια, την περιεκτικότητα στο πρόγραμμα, το ανθρώπινο δυναμικό και εν τέλει την πρόταση του κάθε κόμματος όσον αφορά την επόμενη μέρα της χώρας. Εμείς είμαστε σίγουροι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια να επανέλθει ως πυλώνας σταθερότητας ευρύτερα για τη χώρα, ως πυλώνας μιας πολιτικής αλλαγής που θέλει ο πολίτης για τη χώρα και ως μια παράταξη που έχει μια μεγάλη και μακρά ιστορία.
0: Κύριε Σπυρόπουλε,
1: με θετικά κατά άποψη μου αποτελέσματα.
0: Μήπως αποδεικνύεται λάθος το γεγονός ότι δεν επιδιώξατε ευρύτερες συνεργασίες με άλλα σχήματα πολιτικά από το χώρο της κεντροαριστεράς και της αριστεράς? Θέλω να πω, μήπως θα έπρεπε να έχετε κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση?
1: Εμείς, κύριε Δημητολάου, έχουμε επιλέξει καταρχήν.
0: Και σας ρωτώ και με αφορμή την πρόταση του Δημάρχου της Αθήνας, ο οποίος μιλά για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, με την ΕΛΑΣ, την επόμενη μέρα μετά τις εθνικές εκλογές.
1: Θέλω να θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, την απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν έγινε πολύ μακριά, έγινε πριν από ένα μήνα. Το συνεδρίο του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε την αυτόνομη πορεία του κινήματος και το ότι δεν θα έχουμε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά θα γίνει μια μεγάλη προσπάθεια με όλες μας τις δυνάμεις, έτσι ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή σε αυτόν τον τόπο. Νομίζω ότι όλοι μας οφείλουμε να προσχωρήσουμε και να υπογραμμίσουμε και να υπερασπιζόμαστε αυτήν την απόφαση του συνεδρίου, η οποία ήταν μάλιστα ομόφωνη. Δεν βλέπω πώς τέτοιες δηλώσεις μπορούν να βοηθήσουν προς το κοινό μήνυμα που όλοι
0: το συνέδριο σας αποφάσισε όχι συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι λογικό να θεωρούν τα στελέχη σας ότι αν την επόμενη μέρα χρειαστεί μετά τις εκλογές μπορείτε να συνεργαστείτε με χώρους και κόμματα αριστερά του ΠΑΣΟΚ?
1: Αποφάσισε και αυτόνομη πορεία του κινήματος
0: μέχρι τις εκλογές.
1: Αποφάσισε αυτόνομη πορεία του κινήματος και μετά τις εκλογές. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ δεν κάναμε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να το ξαναφέρουμε σε μεγάλα ποσοστά για να γίνει συνιστός ενός άλλου κόμματος, κύριε Χατζηνικολάου. Αυτό ισχύει.
0: Πιστεύετε ότι αυτό προτείνει ο κύριος Δούκας, να γίνει το ΠΑΣΟΚ συνιστόσα του?
1: Δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Του κόμματος Τσίπρα. Σας ρωτώ γιατί καταλαβαίνω ότι ο Δήμαρχος της Αθήνας θεωρεί ότι στην περίπτωση που υπάρξει δεύτερη κάλπη θα μπορούσε να γίνει μια εκλογική συνεργασία, ένα κοινό ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και να πορευτούν μαζί στις εκλογές διεκδικώντας την κυβέρνηση.
1: Εμείς αγωνιζόμαστε για το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών και πιστεύουμε ότι θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε το ΠΑΣΟΚ να πετύχει το μεγάλο του στόχο που είναι να βγει πρώτο κόμμα σε επόμενες εκλογές. Όλα τα υπόλοιπα σενάρια είναι καλό αν τα συζητάτε εσείς οι δημοσιογράφοι, οι πολίτες, αλλά εμείς που είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε αυτόν τον αγώνα, κοιτούμε μόνο προς αυτή την κατεύθυνση. Και δεν νομίζω ότι τέτοιες δηλώσεις συμβάλλουν στον κοινό μας αγώνα. Ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ θα το πω καθαρά. Εδώ δίνουμε μία, αν θέλετε, ένα διαπιστευτήριο στους πολίτες όσον αφορά την αξιοπιστία μας και όσον αφορά την πίστη μας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έχει σφυρελατήσει αυτήν την προσπάθεια να αποκτήσει αξιοπιστία απέναντι στους πολίτες και να τους πείσουμε κιόλας και κυρίως και τους ανθρώπους της παράταξης ότι πραγματικά πιστεύουμε στη μεγάλη ανατροπή. Το να συζητάμε για άλλα σενάρια δεν συμβάλλει προς τον κοινό μας στόχο. Εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να σας φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν οι δυνάμεις και υπάρχουν και οι προϋποθέσεις. Έτσι ώστε το ΠΑΣΟΚ να πετύχει τη μεγάλη πολιτική ανατροπή.
0: Εδώ φαινόταν δύσκολο όταν οι δημοσκοπήσεις σας εμφάνιζαν δεύτερο κόμμα με 13-14%. Τώρα κάποιες σας εμφανίζουν τρίτο και κάποιες τέταρτο κόμμα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι μεγάλες οι αποστάσεις που μιλάτε. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει.
0: Η απόσταση από τον πρώτο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όχι μόνο για εσάς και για τον κύριο Τσίπρα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όταν δηλαδή η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται στην δημοσκόπηση που έβγαλε το Action την Κυριακή στο 30 και ο κύριος Τσίπρας στο 15 και εσείς στο 10, αυτές είναι πολύ μεγάλες αποστάσεις.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Δεν θα υπάρχει μόνο μία δημοσκόπηση. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο ΠΑΣΟΚ θα έχει μεγάλη υποχώρηση από τα αποτελέσματα τα οποία βλέπαμε στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Είναι μια εικόνα της στιγμής, οπότε περιμένετε να δούμε τι θα γίνει και σε ένα, δύο, τρεις μήνες. Σας είπα και πριν ότι τα αποτελέσματα, ακόμα και τα δημοσκοπικά, μεταβάλλονται σε ένα πολιτικό περιβάλλον πολυπαραγωγικό και περίεργο. Οπότε πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πυλώνα σταθερότητα, στο οποίο διαχρονικά τα τελευταία χρόνια παραμένει σε ένα ποσοστό, όχι όσο μεγάλο το θέλαμε, αλλά δεν έχει τις αυξομοιώσεις τις οποίες βλέπουμε σε άλλα κόμματα, τα οποία είναι προσωποπαγή, τα οποία δημιουργήθηκαν από μια πολιτική προσωπικότητα, τα οποία κατά την άποψή μου δεν έχουν βάθος και δεν έχουν την προγραμματική διάσταση που έχει και το βάρος που έχει το ΠΑΣΟΚ. Οπότε αφήστε λίγο να κυλήσει ο χρόνος, ώστε να αποτυπωθεί και η εικόνα με ψυχραιμία. Εμάς δεν μας φαίνεται.
0: Πιστεύετε ότι θα υποχωρήσουν οι δυνάμεις των δύο νέων κομμάτων στις επόμενες δημοσκοπήσεις?
1: Εγώ πιστεύω ότι θα επικρατήσει στο τέλος αυτού του δρόμου η ανάγκη του κόσμου να βρει μια σταθερότητα μέσα από μια πολιτική αλλαγή. Και το ΠΑΣΟΚ την προσφέρει αυτή. Μέσα από ένα σχέδιο δηλαδή για την επόμενη μέρα του τόπου. Εγώ δεν πιστεύω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι μακροημερεύουν κόμματα τα οποία δημιουργούνται από μόνο μια προσωπικότητα και δεν έχουν το πολιτικό βάρος και την αξιοπιστία για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στα σύγχρονα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Τώρα αυτό είναι καρφί για τον Αλέξη Τσίπρα, ότι κάνει προσωπικό μαγαζί και όχι κόμμα αρχών και με πρόγραμμα?
1: Εγώ το λέω καθαρά ότι ο κύριος Τσίπρας δεν έχει καταρχήν την αξιοπιστία για να μπορέσει να πείσει τους πολίτες σε αυτό το νέο του ξεκίνημα. Καταρχήν θα εμφανιστεί σχεδόν με το ίδιο στελεχειακό δυναμικό και με τα ίδια πρόσωπα τα οποία κατήγγειλε ο ίδιος ότι δήθεν ευθύνονται για όλα τα δεινά τα οποία προκάλεσε κατά τη διακυβέρνηση. Δεύτερον, θα μιλήσει για τα μεγάλα προβλήματα του ελληνικού λαού. Ένα από αυτά, παραδείγματος χάρη, είναι η φορολόγηση. Και ακούσαμε τον κύριο Γιούνκερ να λέει ότι του πρότεινα να φορολογήσει, παραδείγματος χάρη, τους εφοπλιστές, και αυτός επέλεξε να φορολογήσει τη μεσαία τάξη. Γιατί οι ελεύθεροι επαγγελματίες και η μεσαία τάξη?
0: Το διέψευσε ο κύριος Τσίπρας, είπε ότι αυτό ήταν ένα σχέδιο που περιελάμβανε και ολόκληρη σχεδόν τη μεσαία τάξη.
1: Ο κόσμος αξιολογεί την κάθε διάψευση και το τι λέει ο καθένας. Και σε πολιτικό περιβάλλον το οποίο δεν είναι κοντά σε εξελίξεις που είχαν γίνει τότε. Δεύτερον και σημαντικό, ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να διαλύσει ως αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης το ίδιο του το κόμμα και να επανέλθει δύο χρόνια μετά να πει τι καινούριο. Εγώ δεν άκουσα κάτι καινούριο να πει στην ιδρυτική διακήρυξη και στις πολιτικές του θέσεις εκτός από γενικόλογες υποσχέσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια μεγάλη προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια και εμείς θα μείνουμε στο θετικό αφήγημα αυτής της προσπάθειας. Μίλησε πρώτα απ' όλα όσον αφορά την κατοικία. το μεγάλο πρόβλημα της κατοικίας στη χώρα μας και έχει καταθέσει ένα πρόγραμμα. Μίλησε για την ανάγκη τροφοδότησης πραγματικής οικονομίας μέσα από τους ευρωπαϊκούς πόρους και την κατανομή αυτών, πώς έγινε παραδείγματος χάρη με το Ταμείο Ανάκαμψης και τι ευθύνες έχει η κυβέρνηση που χρηματοδοτήθηκαν πάρα πολύ λίγες και συγκεκριμένες επιχειρήσεις και όχι πραγματική οικονομία. Εμείς θέλουμε, κύριε Χατζηνικολάου, τις τράπεζες όρθιες, ένα υγιές τραπεζικό σύστημα, όχι παραδείγματος χάρη να ξανασυζητάμε σήμερα αυτό που δήλωσε ο κύριος Τσίπρας σε εσάς, στη συνέντευξή σας, δηλαδή ότι πάλι μόνος του θα έκλεινε ο ίδιος τις τράπεζες. Δεν νομίζω ότι η χώρα πρέπει να μπει ξανά σε αυτήν την ανασφάλεια. Άρα, τι καινούριο πρεσβεύει στη συζήτησή μας σε σχέση με αυτά τα οποία έκανε το 2015-19 ο κύριος Τσίπρας? Εμείς λοιπόν θέλουμε ένα όρθιο τραπεζικό σύστημα, το οποίο μάλιστα να χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις και να συμβάλλει, αν θέλετε, με μια έκτακτη φορολόγηση και στο κοινωνικό κράτος και στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν μια κοινωνία η οποία περνάει δύσκολα. Επίσης, το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι πραγματικά μπορούν να ενωθούν δυνάμεις, γιατί να απαντήσω στο αρχικό σχέδιο του ερωτήματός του, μπορούν να ενωθούν δυνάμεις πάνω σε ένα πολιτικό πλαίσιο και σε μια πολιτική συζήτηση. Αυτό το επιδιώξαμε.
0: Πάντως είστε σε μια μόνιμη εσωστρέφεια, κύριε Σπυρόπουλε. Σε μια μόνιμη εσωτερική γκρίνια και εσωστρέφεια. Η βελόνα που έχει κολλήσει, οι συνεργασίες τώρα για την επόμενη μέρα. Μονίμως έχετε κάποιο επίδικο για να σπαράσετε εσωτερικά το κόμμα σας.
1: Ξέρετε, στο ΠΑΣΟΚ έχουμε μια τάση.
0: Έχετε παράδοση. Έχετε παράδοση.
1: Εντάξει, τα περισσότερα τα συζητούμε και τα αποφασίζουμε στα όργανα. Και αυτό είναι το σωστό. Αλλά επειδή, ξαναλέω, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία αυτής της μεγάλης προσπάθειας, νομίζω ότι το κεντρικό πολιτικό μήνυμα και τις κεντρικές μας αποφάσεις τις έχουμε πάρει στο τελευταίο μας συνέδριο. Οπότε όσοι συζητούμε δημόσια, μέσα στους δημοσιογράφους μας καλείται και κάνουμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις, είναι καλύτερο να συζητάμε για τα θετικά και για το μήνυμα που θέλουμε να αποτυπώσει η προγραμματική μας θέση και το πρόγραμμά μας, παρά να αποπροσανατολίζουμε συζητώντας άλλα πράγματα τα οποία, επιτρέψτε μου να σας πω, θα τα αποφασίσει και ο ελληνικός λαός. Δηλαδή το τι θέση θα πάρει κάθε κόμμα και αν μπορεί να δημιουργηθεί οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν θα την αποφασίσω εγώ, εσείς ή οποιαδήποτε συζητήση κάνουμε. Θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Και θα δούμε στην πορεία. Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα. Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ να πάρει την πρώτη εντολή. Να έχει τον πρώτο λόγο στο σχηματισμό μιας άλλης κυβέρνησης. Και από εκεί και πέρα με το πρόγραμμά μας θα συζητήσουμε για πιθανές συνεργασίες. Μέχρι εκεί.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες γραμματέα του κινήματος. Καλημέρα, κύριε Σπυρόπουλο.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ, το οικογενειακό σου.
6: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
7: Μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Το κείμενο αποχώρησης συνυπογράφουν και 143 στελέχη του κόμματος. Σε κρίσιμη καμπή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο παρά την εκεχηρία με τη Χεζμπολάχ που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Στον εισαγγελέα οδηγείται το μεσημέρι ο καθομολογίαν δολοφόνο στη σύζυγου του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα. Συνεχίζεται σήμερα στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα στα Τέμπη.
6: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από κάτω Κηφισιάς μεταμόρφωση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό, από Ανολιώσια έως μεταμόρφωση και στις εξόδους για Λαμία.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Δροσερή καλημέρα και από τα δεκάδες, πάνω από 25 συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στην επικοινωνία με τους ακροατές. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας και υποψήφια βουλευτή, λένε οι πληροφορίες μου, στη Δυτική Αττική. Καλημέρα, κυρία Υπουργέ.
1: Καλημέρα, Δυτική Αθήνα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Δυτική Αθήνα, άντε πάλι, άντε πάλι. Μάλλον το κάνω για να το πω τρεις φορές μετά. Δυτική Αθήνα. Εν τω μεταξύ μου το γράφει, θα τη δώσω σήμερα, η Ευανθία Τασοπούλου μου το έχει γράψει. Το Δυτική Αττική, δεύτερη φορά. Δυτική Αθήνα.
1: Δυτική Αθήνα.
0: Λοιπόν, μια που μίλησα για Δυτική Αθήνα, Υπουργέ, η Δυτική Αθήνα είναι μια περιοχή που έχει πολλά προβλήματα και κυρίως κοινωνικές ανισότητες. Θέλω να σας ρωτήσω, τι γίνεται λοιπόν στη Δυτική Αθήνα σε σχέση με την κοινωνική σύγκληση, σε σχέση με τη δημόσια υγεία, με την πρόληψη, με τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν για τη φιλοξενία σήμερα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Πράγματι έχουμε ανισότητες και στην Αττική και σε άλλες περιοχές της χώρας και παλεύουμε με εργαλεία τα οποία, κύριε Χατζηνικολάου, για πρώτη φορά διαθέτει το Υπουργείο Υγείας. Έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη μάχη και με τον Υπουργό, τον Άδων Γεωργιάδη, και με τον αρμόδιο Υπουργό, τον κύριο Θεμιστοκλέους, για να μπορέσουμε με τις βελτιώσεις στα νοσοκομεία, τις κινητές ομάδες υγείας, το προλαμβάνω, όλα αυτά τα εργαλεία, τα καινούργια, τις νέες δωρεάν υπηρεσίες, να πάμε εμείς τον πολίτη, αντί να περιμένουμε να έρθει ο πολίτης σε εμάς. Το ίδιο κάνουμε και στη Δυτική Αθήνα και μάλιστα συνεχίζουμε και μια δουλειά η οποία είχε γίνει και όταν ήταν επικεφαλής στο Υπουργείο Υγείας, Υπουργός Υγείας, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, γιατί το έχουμε ξεχάσει κάποιοι, αλλά εγώ θέλω να το λέω για να είμαι δίκαιη. Όταν ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εδώ, είχαμε ξεκινήσει για παράδειγμα την θεσμοθέτηση του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πετρούπολης. Αυτό είναι ήδη πραγματικότητα, στελεχώνεται, ενισχύεται. Αντίστοιχα, προχωράμε στην ανάπτυξη του Πανεπιστημιακού Κέντρου Υγείας στο Περιστέρι. Έχουμε ξεκινήσει ξανά με πρωτοβουλία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και με τη συνεργασία εδώ με τον Υπουργό, τον Άδων Γεωργιάδη, την ανάπτυξη του παραρτήματος του Παίδων στο Ήλιον. Αυτό είναι ένα τεράστια σημασίας έργο στην περιοχή. Έχουμε πολλά παιδιά τα οποία χρειάζονται φροντίδα και ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Και βέβαια να σας πω ότι με τις κινητές ομάδες υγείας, επειδή όπως κάνουμε σε όλη τη χώρα, και έχω πάει και στην Βόρεια Ελλάδα και στα νησιά μας και στην υπηρετική χώρα, πάω και στη Δυτική Αθήνα, βλέπουμε, κύριε Χατζηνικολάου, πολλά από τα οποία πραγματικά δεν μπορεί κανείς να τα φανταστεί. Ανθρώπους οι οποίοι μένουν κατά κανόνα μόνοι, με μεγάλης ηλικίας, δεν υπάρχουν παιδιά ή τα παιδιά είναι μακριά, έχουν χρόνια να φροντιστούν από γιατρό και είναι κοινωνικά απομονωμένοι, κυριολεκτικά δίπλα στην πόρτα μας. Είμαστε σε συνθήκες πια που δεν ξέρουμε τους γειτονές μας, δεν έχουμε την κοινωνική συνοχή που είχαμε 30 ή 40 χρόνια πριν και είναι σημαντικό το ότι πλέον υπάρχει μια δωρεάν υπηρεσία η οποία δεν φέρνει απλά το γιατρό στην πόρτα του πολίτη, γίνεται το πρόσωπο του κράτους μέσα στο σπίτι του πολίτη.
0: Τώρα, κυρία Αγαπηδάκη, πρέπει να πω ότι σας έχουμε συνδέσει με τα προγράμματα πρόληψης. Και αυτό είναι μια πολύ θετική σύνδεση, γιατί αυτά είναι προγράμματα που σώζουν ανθρώπινες ζωές. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν, αν αυτό το πρόγραμμα προλαμβάνω, θα συνεχιστεί και μέχρι πότε, και να ρωτήσω ποια είναι τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα. Και ας τα πιάσουμε ένα-ένα. Δηλαδή, πείτε μου καταρχήν, μέχρι πότε θα υπάρχει το πρόγραμμα αυτό και μετά θέλω να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.
1: Ωραία. Καταρχήν να πω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι την προηγούμενη εβδομάδα πραγματικά έτσι συγκινήθηκα. Για μένα ήταν συγκλονιστικό το ότι ο Πρωθυπουργός αποφάσισε τη συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω. Και αυτό διότι ήταν ένα όραμα 10 ετιών όλης της κοινότητας της υγείας, όχι μόνο της ιατρικής. Όποιος άνθρωπος έχει εργαστεί στον ακαδημαϊκό χώρο, στο σύστημα υγείας, όλα αυτά τα χρόνια, εάν το ρωτήσετε, θα σας πει δεν είχαμε πρόληψη. Αυτό λοιπόν είναι πλέον πραγματικότητα. Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, το Προλαμβάνω συνεχίζεται με διασφαλισμένη εθνική χρηματοδότηση. Προσέξτε, αυτά τα χρήματα.
0: Μέχρι τώρα ήταν ευρωπαϊκή.
1: Ακριβώς. Έχουν εξοικονομηθεί από την κυβέρνηση για να διατεθούν σε αυτό το κομμάτι. Εθνική χρηματοδότηση λοιπόν είναι μια σπουδαία απόφαση. Και συνεχίζει την επαναστατική του πορεία, και τη λέω επαναστατική γιατί είναι μια πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα πρόληψης. Όταν δίνεις τον ανασφάλιστο και τον άνθρωπο που δεν έχει χρήματα την ίδια δυνατότητα να φροντίσει την υγεία του, για να το πω απλά, με έναν πλούσιο, αυτό σημαίνει αντιμετωπίζω τις κοινωνικές ανισότητες στην πηγή. Έχουμε λοιπόν μέχρι σήμερα πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν κάνει εξετάσεις, και σκεφτείτε το, είναι πάνω από το μισό πληθυσμό της χώρας συνολικά. Και έχουμε πάνω από 200.000 ανθρώπους, δηλαδή έναν αριθμό ίσο με μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος, που έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα. Δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε σε ένα-ένα πρόγραμμα αναλυτικά.
0: Ναι, πάμε να τα δούμε. Έχουμε λοιπόν τον καρκίνο του μαστού, έχουμε τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, και εκεί μία πολύ σημαντική αιτία θανάτων στο παρελθόν.
1: Βέβαια. Για τον καρκίνο του μαστού έχουμε μέχρι τώρα πάνω από 1.200.000 μαστογραφίες που έχουν γίνει σε γυναίκες, και έχουμε εντοπίσει περίπου 75.000 γυναίκες έγκαιρα με ευρήματα.
0: Τρομερό αυτό.
1: Θέλω
0: που
1: να
0: σημαίνει,
1: πω κάτι.
0: Που σημαίνει ότι πρόλαβαν οι γυναίκες αυτές. Πρόλαβαν.
1: Ο καρκίνος του μαστού όταν εντοπίζεται έγκαιρα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι πλήρως ιάσιμος.
0: Θεραπεύεται, πλήρως ιάσιμος.
1: Άνω του 95%. Αυτό σημαίνει ότι παρά το φόβο μας, και το λέω γιατί όλες οι γυναίκες φοβόμαστε την ψηφιακή μαστογραφία, αυτή την εξέταση μας αναστατώνει το τι μπορεί να βρεθεί. Παρά το φόβο έχει σημασία να πηγαίνουμε να την κάνουμε, γιατί πραγματικά εδώ η πρόληψη σώζει ζωές και φέρνει ίαση. Στο πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, επίσης 1.200.000 περίπου τεστ, και HPV DNA και PAP τεστ και κολποσκοπήσεις και βιοψίες, 12.000 γυναίκες έχουμε εντοπίσει. Και να πούμε ότι ο ιός HPV είναι αυτός που οφείλεται στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, και γι' αυτό δίνουμε δωρεάν και τον εμβολιασμό κατά του ιού HPV για κορίτσια και αγόρια. Καλό λοιπόν τους γονείς να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία, γιατί εάν συνεχίσουμε που το συνεχίζουμε το Προλαμβάνω και συνεχίζουμε και τον εμβολιασμό, μπορεί σε 10 χρόνια η χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, να μην έχει ούτε μία νέα περίπτωση καρκίνου του τραχύλου της μήτρας που οφείλεται στον ιό HPV.
0: Άλλος καρκίνος ο οποίος θερίζει κυριολεκτικά ή τουλάχιστον θέριζε τα προηγούμενα χρόνια είναι ο καρκίνος του παχαίου σεντέρου.
1: Ναι, και σε νεαρές ηλικίες.
0: Και σε νεαρές ηλικίες.
1: Αυτό έχει να κάνει και με την κακή διατροφή, και όταν εννοώ κακή διατροφή, όταν λέω κακή διατροφή δεν εννοώ απλά το να τρώμε ανθυγιεινά, εννοώ να τρώμε υπερεπεξεργασμένα, όπως είναι σε πολλές χώρες τρόφιμα για χρόνια. Εκεί λοιπόν έχουμε πάνω από 1.000.000 αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους, περί 40.000 κολονοσκοπήσεις, και έχουμε και πολυπολιδεκτομές και βιοψίες σε περίπου 51.200 ανθρώπους που εντοπίστηκαν λοιπόν με εύρημα μετά την εξέταση της κολονοσκόπησης, και το εύρημα αυτό ήταν προκαρκινικό, ήταν ύποπτο, και έτσι προχώρησαν σε πολυπολιδεκτομή, όλα αυτά δωρεάν μέσω του Προλαμβάνω. Και τέλος, ο μεγάλος εχθρός, ο νούμερο ένα υπέτειος για τους πρόωρους ανάψεις στη χώρα μας, το
0: καρδιά,
1: πρόγραμμα των καλλιεργειακών.
0: Καρδιά και αγγεία.
1: Ναι, όπου πάνω από 3 εκατομμύρια εξετάσεις, και μέχρι τώρα έχουμε εντοπίσει περίπου 70.000 ανθρώπους με ελέγχους ισχυμίας και στεφανία νόσο, να έχουν λοιπόν κάποια ευρήματα που σχετίζονται με ισχυμία και στεφανία νόσο.
0: Ευρήματα που δεν γνώριζαν οι άνθρωποι.
1: Όχι, δεν γνώριζαν.
0: Μάλιστα.
1: Και σε πολλές περιπτώσεις είχαμε και επίγουσες καταστάσεις. Δηλαδή, έχει τύχει και εγώ με τις κινητές ομάδες υγείας στον Εύρο και σε άλλες περιοχές, στη Βόρεια Ελλάδα, να βρούμε ειδικά άντρες μέσης ηλικίας, οι οποίοι είχαν πολύ σοβαρά θέματα, δηλαδή στένωση αρτηριών, ισχυμία σοβαρή, δεν το γνώριζαν, δεν είχαν ιδιαίτερα συμπτώματα και έκαναν αγκιοπλαστική και σήμερα είναι μια χαρά με τα παιδιά τους. Και αυτό για μένα έχει τεράστια αξία, γιατί ξαναλέω, η καρδιά πολλές φορές δεν δίνει συμπτώματα. Έχει σημασία να αξιοποιούμε αυτές τις εξετάσεις, να πηγαίνουμε στο γιατρό, προσέχουμε για να έχουμε.
0: Τώρα, αυτό το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας των ενηλίκων είχε κάποια αποτελέσματα? Γενικά στο θέμα αυτό η χώρα μας έχει πρόβλημα με την παχυσαρκία,
1: ναι,
0: και
1: έχουμε,
0: στα παιδιά έχουμε πρόβλημα.
1: Έτσι, έχουμε υψηλά ποσοστά και στην παιδική παχυσαρκία και στην παχυσαρκία ενηλίκων και έχουμε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα και στους δύο τομείς. Να σας πω ότι η χώρα πλέον αναγνωρίζεται διεθνώς και για το προλαμβάνω και για την παιδική παχυσαρκία. Ως παράδειγμα, έχουμε αιτήματα από άλλες χώρες οι οποίες θέλουν να αντιγράψουν τα προγράμματά μας, αυτά, τις δύο αυτές πολιτικές. Και υπάρχει διεθνής αναγνώριση και από κορυφαίους επιστημονικούς φορείς και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Παιδική παχυσαρκία. Έχουμε πάνω από 40% των παιδιών με παχυσαρκία υπερβαρότητα στη χώρα. Και τα αποτελέσματα δείχνουν, κύριε Χατζηνικολάου, ότι με όλες τις δράσεις που κάνουμε, ενδεικτικά να αναφέρω ότι, και δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει αυτό, πήγαμε σε περίπου 65 πόλεις, 65 περιοχές σε όλη τη χώρα, με δράσεις στο πεδίο, με δράσεις στις 13 περιφέρειες, με δωρεάν διατροφική τηλεσυμβουλευτική, δωρεάν άσκηση για 135.000 παιδιά. Και καταφέραμε στα παιδιά τα οποία ήρθαν με υπερβαρότητα και παχυσαρκία στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο στην ειδική υπηρεσία να μειώσουμε την παχυσαρκία και την υπερβαρότητα στο 80%. Δηλαδή 8 στα 10 παιδιά από τα 1.900 που μας ήρθανε, παραπέθηκαν τους παιδιάτρους, από παχυσαρκία και υπερβαρότητα πήγαν στο φυσιολογικό βάρος. Και 4 στα 10 παιδιά τα οποία είχαν υπερβολική χοληστερίνη, διαβήτη, υπέρταση, παιδιά, έτσι, τα οποία παρατέθηκαν τους παιδιάτρους με παχυσαρκία και υπερβαρότητα, βελτίωσαν 40% τις τιμές σαχάρου, χοληστερίνης και τα λοιπά που είναι εξαιτίας της παχυσαρκίας. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει σημαντικό αποτέλεσμα, γι' αυτό συνεχίζεται δωρεάν και αυτή η υπηρεσία και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Παχυσαρκία ενηλίκων. Είναι το μεγάλο στοίχημα. Έχουμε περί τους 67.000 δικαιούχους, οι πάνω από τους μισούς έχουν μέχρι τώρα ζητήσει, δηλαδή περί 40.000 έχουν λάβει ολοκληρωμένη ιατρική φροντίδα, τα φάρμακα κτλ. Και όπως έχει πει και ο Υπουργός, θα συνεχιστεί για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν καλά αποτελέσματα και μετά τη λήξη η πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα και σε αυτή τη θεραπεία.
0: Τώρα, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει και ένα πρόγραμμα για την νεφρική δυσλειτουργία.
1: Βεβαίως. Και εκεί έχουμε 370.000 ανθρώπους που έχουν ήδη κάνει εξετάσεις και 36.000 να έχουν εντοπιστεί με ευρήματα.
0: Μάλιστα. Με την ψυχική υγεία κάνουμε κάτι και για τις οικογένειες και για τα παιδιά? Και το ρωτώ διότι βλέπουμε πολλά να συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και έχουμε όλοι ανησυχήσει για το θέμα αυτό.
1: Κοιτάξτε, βλέπετε πως μέσα σε λίγα λεπτά μιλάμε συνεχώς καταιγιστικά με νούμερα, με αυτές αποδείξεις για τη μεγάλη αλλαγή στην πρόληψη. Καρκίνη, καρδιακιά, παιδική παχυσαρκία, παχυσαρκία ενηλίκων, νεφρική δυσλειτουργία και τώρα για την ψυχική υγεία. Αυτό δείχνει την τεράστια ομπρέλα πολιτικών που έχει ανοίξει η πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας, στο θέμα της πρόληψης. Ψυχική υγεία λοιπόν. Παρεμβαίνουμε σε τρία επίπεδα. Πρώτον, πάμε στις οικογένειες, κύριε Χατζηνικολάου, με δωρεάν συνεδρίες, με δομημένο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί στην Αυστραλία, έχει εφαρμοστεί σε πάνω από 35 χώρες και πλέον το εφαρμόζουμε και στη χώρα μας. Μπορούν οι γονείς να μπουν στο παιδί και ψυχική υγεία και να δουν τις περιοχές, τα σημεία στην περιοχή τους που εφαρμόζεται δωρεάν να συμμετέχουν. Έχουν συμμετάσχει μέχρι σήμερα πάνω από 6.000 γονείς. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί υποστηρίζουμε τους γονείς 0-12 ετών, δηλαδή από τότε που το παιδί είναι ακόμα στην κοιλιά της μαμάς του ξεκινά η υποστήριξη των γονιών για να μπορέσουμε να έχουμε γερό ξεκίνημα στη ζωή, να στηρίξουμε τους γονείς, γιατί και αυτοί έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Η εποχή που ζούμε είναι τελείως διαφορετική και συνεχίζουμε και στην εφηβεία στα 12 ως 16 με διαφορετικό πρόγραμμα. Συνεδρίες είναι όλες δωρεάν για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, και ατομικές και ομαδικές. Δεύτερη υπηρεσία. Θέμα ταμπού. Αυτοτραυματισμός. Ξέρετε, έτυχε σε πρόσφατη εκδήλωση.
0: Σοβαρό θέμα και έχουμε ζήσει τους τελευταίους μήνες πολλά περιστατικά.
1: Σκεφτείτε ότι μέχρι τώρα, τους λίγους μήνες που λειτουργεί αυτή η νέα υπηρεσία και είναι εντελώς δωρεάν, έχουμε 500 παιδιά που έχουν εξυπηρετηθεί και πολλά από αυτά είναι και κάτω των 16, για να μην πω κάτω των 13. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα. Ακόμα και εγώ σας λέω, σε πρόσφατη εκδήλωση με πλησίασε ένα εκπαιδευτικός και μου είπε: ξέρετε, έχουμε συντάξει μας παιδί Δευτέρα Δημοτικού το οποίο αυτοτραυματίζεται. Και φυσικά δώσαμε κατευθύνσεις για να μπορέσει το παιδί να πάρει βοήθεια. Θέλω να πω ότι είναι κάτι για το οποίο μιλάνε οι έφηβοι, μιλάνε τα παιδιά μεταξύ τους. Δεν μιλούσαν μέχρι τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, οι ενήλικες. Και αυτό είναι που αλλάζουμε. Δεν κάνουμε απλά μια καμπάνια για να σπάσουμε το ταμπού. Προσφέρουμε δωρεάν μια σειρά από ψυχοθεραπείες στο πρότυπο κοινοτικό κέντρο για την ψυχική υγεία των εφήβων και των νέων, τις οποίες, εάν τις πλήρωνε από την τσέπη μια οικογένεια, θα ήθελε πάρα από 1.000 ευρώ το μήνα, γιατί είναι ένα πραγματικά πολυδάπανο θεραπευτικό σχήμα για μια οικογένεια η οποία αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Και θέλω να κλείσω με κάτι το οποίο έχει τεράστια σημασία. Doom scrolling. Έπεσε και στις πανελλαδικές, νομίζω, μια σχετική ερώτηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάμε για ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει διεθνώς μεγάλη ανησυχία και σε εμάς. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναφέρει με έμφαση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δείχνοντας πώς επιδρά στον εγκέφαλο όλη αυτή η ενασχόληση, το ακατάπαστο scrolling στο κινητό που κάνουν και έφηβοι και νέοι και οι ενήλικες βέβαια. Η σχετική έρευνα που κάναμε δείχνει ότι μιλάμε για 3 ώρες και καθημερινά έφηβοι, νέοι, παιδιά κάνουν αυτό το πράγμα καταναλώνοντας κατά κύριο λόγο αρνητικές ειδήσεις που έχουν να κάνουν με εγκληματικότητα και βία, πολέμους, δυσάρεστα θέματα εν γέννη, που τους προκαλούν περαιτέρω αναστάτωση. Φανταστείτε λοιπόν ότι 3 ώρες την ημέρα έχουμε τον έσπλαστο εγκέφαλο ενός μικρού παιδιού ή ενός εφήβου να διεγείρεται από αρνητικές ειδήσεις, τρομακτικές και απειλητικές. Αυτό σημαίνει μια υπερδιέγερση η οποία έχει επιπτώσεις στην ψυχική υγεία. Γι' αυτό έχουμε κάνει αυτή την πολύ πολύ ευρεία προσπάθεια. Χρειάζεται πανστρατιά και με τα μέσα που έχει δώσει η κυβέρνηση, το Kids Wallet, την επαλήθευση ηλικίας και τα άλλα που εξετάζονται, αλλά να καταλάβουμε πρωτίστως ότι μιλάμε για ένα θέμα υγείας και ειδικά υγείας του εγκεφάλου, του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτό είναι η επίπτωση στην ψυχική υγεία. Γιατί η έρευνα δείχνει, και είναι η πρώτη που έχουμε στην Ελλάδα, ότι τα παιδιά μετά από αυτή την ώρα που κάνουν το σκρόλιξ στο κινητό, βιώνουν κατάθλιψη, άγχος, φόβο. Άρα έχουμε μία συνήθεια η οποία ομοιάζει στην χρήση εθιστικών ουσιών. Είναι ο ίδιος μηχανισμός που χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες για τους αλγορίθμους αυτούς. Είναι ο ίδιος βιολογικός μηχανισμός που σχετίζεται με τη σωματική εξάρτηση, αυτό πρέπει να το λέμε ξεκάθαρα, που επιδρά στα παιδιά και τους προκαλεί μία σειρά από προβλήματα ψυχικής υγείας. Σε αυτό λοιπόν το Υπουργείο Υγείας είναι παρόν, παρεμβαίνει με συγκεκριμένα προγράμματα, παρεμβαίνει και με ενημέρωση.
0: Ένα τελευταίο σύντομο ερώτημα. Διαβάζω σήμερα στον τύπο, ο Ελεύθερος Τύπος για παράδειγμα, το έχει στην πρώτη σελίδα του, για μια νέα θεραπεία που συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Η ουσία λέγεται αμιβανταμάμπι. Και λέει ότι χορηγείται με ένεση, δεν είναι εμβόλιο, και ότι έχει μέχρι τώρα, βλέπω εδώ μια δήλωση του κυρίου Φιλόπουλου, του Προέδρου της Αντικαρκινικής Εταιρείας, που λέει ότι υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα. Θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει επίσημη ενημέρωση στο Υπουργείο σας και πότε θα φτάσει αυτή η ουσία στην Ελλάδα.
1: Υπάρχουν πράγματι έρευνες που δίνουν πολύ θετικά αποτελέσματα για την αμιβανταμάμπι. Το θέμα είναι το εξής. Μιλάμε για μελέτες, κύριε Χατζηνικολάου. Δείχνουν όντως ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Να ξέρετε ότι το Υπουργείο Υγείας έχει μηχανισμούς και οργανισμούς που ασχολούνται κατεξοχήν με τις καινοτόμες θεραπείες. Και εφόσον περάσει τις σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης, όπως κάθε καινοτόμα θεραπεία, θα παρέχεται στη χώρα. Το Το θέμα είναι να δούμε λιγάκι μετά το πειραματικό, γιατί είναι μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία, στο τρίτο στάδιο των μελετών, αν θυμάμαι καλά, και πρέπει να δούμε στο κομμάτι της αδειοδότησης, δηλαδή να ξεπεράσει λίγο, αν θέλετε, το ερευνητικό κομμάτι και να πάμε στο κομμάτι της πλήρους αδειοδότησης για να υπάρχει και η αντίστοιχη απόκριση από το Υπουργείο Υγείας της χώρας μας.
0: Θέλει λίγο χρόνο ακόμη, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, την εξαιρετικά επιτυχημένη αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, που θα είναι σε εκλογές υποψήφια στη Δυτική Αθήνα. Δυτική Αθήνα. Καλημέρα, κυρία Αγαπηδάκη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζει τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
10: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του, έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
15: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
16: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση.
18: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
19: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
20: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
21: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
22: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
21: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
22: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
23: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2.
1: Δελτίο ειδήσεων από τον Είναι Κεφαλονιά 89,2. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Η Δημοτική Αρχή του Θεόφιλου Μιχαλάτου δίνει τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα της Λάσης με την ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής. Σε τελικό στάδιο η πολεοδόμηση θα αξιοποιηθούν επιτέλους οι περιουσίες που για χρόνια παρέμεναν δεσμευμένες.
0: 152 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 48η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνου στα νησιά του Ιωνίου. Απατηλό email διακινείται με ψευδή χρήση στοιχείων της ελληνικής αστυνομίας και του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Ανησυχία προκαλούν οι πληροφορίες που καταγράφονται στην Κεφαλονιά, καθώς επειδή ήδη φαίνεται να έχουν ξεκινήσει νέο κύμα τηλεφωνικών απατών. Σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν γίνει, γνωστές, άγνωστα άτομα τηλεφωνούν σε κατοίκους του νησιού, κυρίως στις περιοχές του Πόρου και της Κάλλας, προσποιούμενοι τους γιατρούς ή εργαζόμενους νοσοκομείου. Οι δράστες ισχυρίζονται ότι στενό συγγενικό πρόσωπο του πολίτη έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αργοστολίου έπειτα από σοβαρό ατύχημα και χρειάζεται άμεσα οικονομική βοήθεια ή χρήματα για ιατρικές διαδικασίες. Συνιστάται τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Σημαντική ενίσχυση με τρία νέα μόνιμα στελέχη μέσω ΑΣΕΠ στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου. Η οδός Ιτεμπόρων παραδόθηκε εξ ολοκλήρου στη διάθεση των πολιτών στο Αργοστόλι, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος από την οδό Αντώνη Μέταξα μέχρι την Ανδρέα Χοϊδά. Η εξέλιξη αυτή έβαλε οριστικό τέλος στην ταλαιπωρία και τις κυκλοφοριακές δυσκολίες που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα η περιοχή. Τις προσεχείς ημέρες θα πραγματοποιηθούν κάποιες τελευταίες μικρής κλίμακας εργασίες. Στη σύλληψη ενός 61χρονου αλλοδαπού που οδηγούσε υπό την επίρρεια μέθης, προχώρησαν αστυνομικοί της τροχιάς Αργοστολίου το βράδυ της 29ης Μαΐου. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 180 ημέρες και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών κεφαλνίας. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Κεφαλονιά Τατάρισμα Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Ίνου επιστρέφει στο Αργοστόλι, αναδεικνύοντας τον πλούτο της κεφαλονιτικής γαστρονομίας, της τοπικής παραγωγής και του κρασιού. Η βασική δομή του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στον Θαλασσόμυλο Αργοστολίου την Κυριακή 14 Ιουνίου. Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 5 Ιουνίου. Μια σύγχρονη εκπαιδευτική επιλογή με άμεση σύνδεση τόσο με την αγορά εργασίας όσο και με την τριτοβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζει ο τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των ΕΠΑΛ που λειτουργεί στην Κεφαλονιά στο πρώτο ΕΠΑΛ Λεξουρίου. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν σύντομα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο πρώτο ΕΠΑΛ Λεξουρίου. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 31 Μαΐου στον Θαλασσόμυλο η πρώτη χορευτική παράσταση του Πολιτιστικού και Χορευτικού Συλλόγου Χορόριζες με τίτλο «Τέσσερις γάμοι μία ρίζα». Στην πρώτη εμφάνιση των χορόριζων παρευρέθηκαν ο βουλευτής Κεφαλονιάς Κιθάκης Παναγής Καπάντος και η αντιπεριφερειάρχης Ελένη Παπαναστασάτου, οι οποίοι παρακολούθησαν την παράσταση και καλωσόρισαν τον νέο σύλλογο στην πολιτιστική ζωή του τόπου. Το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, μέσω του γραφείου του στην Ελλάδα, διοργανώνει εκδήλωση στην Κεφαλονιά με τίτλο «Ένα πιο υγιές μέλλον για την Κεφαλονιά, αντιμετωπίζοντας την παχυσαρκία» μέσω της πρόληψης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 2 και 3 Ιουνίου στην Κοριαλένη Βιβλιοθήκη Αργοστολίου.

Καλημέρα, μεσημέρι, καλό μεσημέρι, 2 Ιουνίου, καλό σας μήνες. Και καλό καλοκαίρι. Είναι Κεφαλονιά 89,2 η αιστεία μας, στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής Ελευθερία Κουλουριώτη. 2 Ιουνίου, εδώ είναι το καλοκαίρι, προλογίζοντας τα των προηγούμενων ημερών και του τριημέρου για κάποιους ευτυχείς. Την επόμενη της 50ης ημέρα Δευτέρα, η Εκκλησία τίμησε το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας και την Αγία Τριάδα εν γέννη.

Άρρωστο αστυνομική βία και την απροθυμία της γαλλικής κυβέρνησης να επιλύσει τα χρονίζοντα προβλήματά τους. Κατά τη διάρκεια της 8ήμερης κατάληψης εκκλησίας παρακαλώ τραγουδούσαν πολιτικά τραγούδια και κράβγαζαν συνθήματα για καλύτερες συνθήκες εργασίας και τερματισμό του εις βάρος του στίγματος από την κοινωνία. Τελικά η κατάληψη έληξε με την επέμβαση της αστυνομίας, αλλά αποτέλεσε την αφετηρία για τη διεθνοποίηση του κινήματός τους και την καθιέρωση της 2ης Ιουνίου ως Διεθνούς ημέρα εργατριών του σεξ.

Life. Σαν σήμερα το 1891 υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούσαν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα Γουίλιαμ Μακράμ. Το 1941 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθαιρείται στις 2 Ιουνίου. Αποφράσει ημέρα η σημερινή το 1941 για την Κρήτη. Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομάρι των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπίνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Σαν σήμερα ιδρύθηκε η PLO το 1964. Ο Γιάσερ Αραφάτ ίδρυσε στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Και 1971 για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, ναι, μια σημαντική ημέρα. Ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει το Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ητάται με 2-0 στον 16ο τελικό της διοργάνωσης. 1992, για να μην ξεχνιόμαστε, η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω ή Κάτω Μακεδονία. Τα περί του σαδισμού, κάποιοι τα γνωρίζετε ή τα κατανοείτε. Μη συμπεραίνετε τι είναι. Λοιπόν, ο γεννήτωρας του σαδισμού, ο Ντόνατιεν Αλφόνς Φρανσουά Ντεσάντ, γνωστότερος ως Μαρκίσιο Ντεσάντ, Γάλλος αριστοκράτης και συγγραφέας τολμηρών βιβλίων που χαρακτηρίστηκαν ως πορνογραφικά, είναι ο γεννήτωρας του όρου σαδισμός. Το 1940, στις 2 Ιουνίου, γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος, ο τελευταίος βασιλιάς Ελλάδας. Έφυγαν από τη ζωή το 1882 ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, Ιταλός επαναστάτης. Τα κατορθώματα του βοήθησαν ώστε η Ιταλία να πραγματοποιήσει την πολιτική της Ένωση και να απαλλαγεί από τους Αυστριακούς. Το 2000 έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα ο Σβιάτοσλαβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος, που εφήβρε τεχνική θεραπεία της μυωπίας με λέιζερ.

επίσης να μείνει, αξίζει τον κόπο αγαπητοί μου, στη μνήμη μας ότι το 455 έλαβε χώρα η λαϊλασία της Ρώμης, όπου βάνδαλοι μπήκαν στη Ρώμη και λαϊλάτισαν την πόλη επί 2 εβδομάδες.

Ο Ιώνας εδώ, είναι το καλοκαιράκι εδώ. Το όνομά του το πήρε από την Ήρα και σύζυγο του Δία, η οποία στα λατινικά ονομαζόταν Τζούνο. Σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας ο Ιώνας έχει τη δική του ξεχωριστή βέβαια ονομασία. Στα Γρεβενά αναφέρεται ως κερασάρης, επειδή οριμάζουν τα κεράσια εν λόγω του ερινασμού ή ορνιασμού. Αυτή είναι η τεχνητή γονιμοποίηση με ορνούς ή καρπούς άγριας σικιάς. Τον ημέρο σήκων ονομάζεται ορνιαστής στην Άνδρο, ρινιστής στην Πάρο και απαρνιαστής σε διάφορα άλλα μέρη. Είναι όμως κυρίως γνωστός ως θεριστής. Αρχές του θεριστή του Δρεπανιού μας η γιορτή, αφού συνδέεται άμεσα με την ορίμαση και τον θερισμό των Δημητριακών.

Το θέρισμα γίνεται με το δρεπάνι. Γινόταν. Ξεχάστε το. Μεταξύ των εθίμων του θερισμού, αυτά που σχετίζονται με τα τελευταία στάχια έχουν πολλά κοινά στοιχεία με άλλους Ινδοευρωπαϊκούς λαούς. Σε μερικά μέρη άφηναν αθέριστα τα τελευταία στάχια, ενώ σε άλλα έπλεκαν μία δέσμη σε σχήμα σταυρού που την έλεγαν χτένι, ψαθή ή σταυρό και την τοποθετούσαν στο εικονοστάσι του σπιτιού. Την εποχή της σποράς τα έτριβαν και ανακάτευαν τους κόκκους τους με τον καινούριο σπόρο. Το αθέριστο κομμάτι ήταν τα γένια των οικογύρων, έτσι λέγανε, αφήνω του ζευγολάτη τα γένια, ενώ σε άλλες περιοχές ονομάζονταν τα γένια του Θεού. Στο τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου συμβαίνει και το θερινό ηλιοστάσιο, η θερινή τροπή του ήλιου, το επωνομαζόμενο λιοτρόπη από το λαό μας, εξού και η ονομασία του Ιουνίου ως λιοτρόπης. 24 του μήνα έχουμε την εορτή του γενεθλίου του Αγίου Άνου του Προδρόμου, τα Αγιανιού του Λαμπαδάρη, εξού και το όνομα που δίνεται στον Ιούνιο, Αγιανίτης ή Αγιογιανίτης. Η γιορτή του είναι ταυτισμένη με δύο κύκλους εθίμων, με τον Κλείδωνα, αλλά και με τις φωτιές που ανάβονται την παραμονή της γιορτής, από όπου προέρχονται και οι προσωνυμίες Φανιστής, Ριζικάρης, αλλά και Ριγανάς, επειδή εκείνη την ημέρα μάζευαν ρίγανη. Στην Κεφαλονιά το μάζεμα της ρίγανης είναι κατά κάποιο τρόπο όχι μόνο τέχνη, είναι κάτι το οποίο έχει τη μαγεία του, τέλος πάντων. Αν και τα έθιμα αυτά της υπαίθρου που τα κρατούσε ζωντανά στην πόλη γειτονιά, στα διακάλης Μουνιώντε λοιπόν, οι παλιότεροι δεν μπορούν να ξεχάσουν τις παιδικές αναμνήσεις και τα πηδήματα πάνω από τις φωτιές του Αγιάννη, αναμνήσεις που αναβιώνουν κάθε φορά που ακούγονται τραγούδια όπως αυτά του Λευτέρη Παπαδόπουλου για εκείνο το Σάββατο και απόβραδο στην Αριστοτέλους που φωτιές ανάβανε στους απανοδρόμους, τα Αιγιάννη θα ήταν θαρό, ή του Μάνου Ελευθερίου ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές, το Αιγιάννη, αχ πόσα τέτοια ξέρεις και μου λες που έχουν πεθάνει.

Ο Ιούνιος είναι εδώ λοιπόν με τις μικρές και τις μεγάλες του χαρές και αποκαλύψεις. Με τις φανερές αλλά και τις κρυφές του στιγμές. Και κάποιες διακριτικές αλλαγές. Με τρυφερές επιλογές, περασμένες και τωρινές ανάγκες.

Ιωνας θέλει να μας την αλλάζουμε. Να διαλέξουμε παραλία. Να μην ακολουθούμε τις οδηγίες στη συσκευασία. Και εδώ που τα λέμε, το καλοκαίρι περνάει καλύτερα αυτός που αποφασίζει τελευταίος.

ταινίο γίνονται και διάφορα μαγικά. Τα παγάκια στον καφέ εξαφανίζονται. Αχ, τις θυμάστε τις υποβρύχες βανίλιας που καταδιόντουσαν στα ποτήρια. Και ας μνημονεύσουμε Γιώργο Σεφέρη. Μέσα στις θαλασσινές πηλιές υπάρχει μια δίψα. Υπάρχει μια αγάπη, υπάρχει μια έκσταση. Όλα σκληρά σαν τα κοχύλια. Μπορείς να τα κρατήσεις στην παλάμη σου.

Καλοκαιράκι και Ιούνι, λοιπόν, εδώ είμαστε. Στους 89,2. Ναι, να μην κάνουμε αναγραμματισμός, ούτε τους αριθμούς να αλλάζουμε, γιατί αλλάζουν τα πάντα. Κάπως έτσι, αν αλλάξεις το πι με το τάφ, το παρατεταμένη επανάσταση καταλήγει παραπεταμένη.

Ευχαριστούμε τον Βαγγέλη, ο οποίος ήδη τηλεφώνησε από την Αθήνα, τίμησε την παραλία χθες, το Άγιο Πνεύματος. Καλώς έχει και πολύ ακόμα, να είσαι καλά Βαγγέλη. Τον πατέρα του Διονύση, ο οποίος αδειμονεί να μετεκατασταθεί στα Χαβριάτα, με το καλό. Γιατί φέρνει περίοδο, έτσι, να ξαναακούσει τους παλμούς της γης που τον γέννησε. Χαιρετισμούς του στέλνει στο φίλο του τον Κώστα στο Λιξούρι, το Βικέντιο, επίστηση για τη Λαδά με τις πέντε νόστιμες συνταγές της, οι οποίες σχεδόν καθημερινά αναρτώνται στο inkefalenia.gr και μπορείτε κάλλιστα να τις εφαρμόσετε. Στους συνεργάτες εδώ, στο σταθμό, ευχαριστούμε και στον Γιώργο το Χαλαβαζή. Και εμείς τη Σωτηρία από την Κουνόπετρα, τον κύριο Γιώργο, την Άννα από το Λιξούρι, την Αγγελική, την Ειρήνη, τη Σοφία, τον Σπύρο, τη Μαρία, τον Διονύση, τον Σταθάδου και την Πριγάδα του, τον Διονύση και τον Νικόλα, το Γεράσιμο από την Κοντογενάδα, την Ευανθία, την κυρία Μαριάνθια από Λιξούρι, η Μαριάνθια από Αργοστόλη, τον κύριο Γιάννη από τα Ζόλα, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλονόρος.

Το Σοφία και τη Φιλανδία από τα Δελινάτα, την κυρία Άννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτ, την κυρία Σπασία, κύριο Βαγγέλη από τη Λακύθρα, τον κύριο Γεράσιμο, κύριο Γιώργο από τα Κουρκουμαλάτα, την κυρία Νιώβη, την αρχόντισά μας από το Αργοστόλι, την κυρία Μαντώ, την Εύα, τη Χαρίκλια, τη Μαντά Μαρία, την κυρία Μαργαρίτα, Χριστίνα και Παναγία Χειρός Λονιδάκη. Είναι Ολγίνα Κρίστο, Θεόδουλο, το Σολομό, Παναγί, Καβαλιέρα, το Χαραλαμπά, το Πατήσια, το Βασίλη, από την Αγιάννη, το Ρέντι. Να είστε όλοι καλά. Καλώς σας, καλώς μας. Τις παρετήσεις γίνεται, αγαπητοί μου, σήμερα. Πώς να μην τα σχολιάσουμε, αλήθεια. Ναι, αριστερά, δεν υφίσταται πλέον. Αποχώρησαν 7 βουλευτές και 143 στελέχη. Διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της. Λοιπόν, όπως αναφέρεται στην επιστολή, αποχώρηση οφείλεται, λέει, σε στρατηγική διαφωνία με την ηγεσία του κόμματος σχετικά με την ανάγκη για τη δημιουργία ενός λαϊκού μετόπου και τη συσπήρωση δυνάμεων απέναντι στη δεξιά. Μάλιστα. Ραγδαίες λοιπόν εξελίξεις. Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρη Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Θεανό Φωτίου και Μερόπη Τζούφη. Αποχωρούν γιατί πιστεύουν ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έφτασε στα όρια του. Μάλιστα. Για να δούμε και με τον ΣΥΡΙΖΑ τι θα γίνει. Της διασπάσεως στην διάσπαση είναι ο διάσπασης.

Πώς να το κάνουμε τώρα, να ταράξει το πολιτικό σκηνικό, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, προκαλεί το κόμμα Τσίπρα. Ελλάς. Ελλάς. Τώρα, το Ελλάς. Ξέρετε, το όνομα της χώρας, της πατρίδας σου, δεν μπορείς να το έχεις στο κόμμα σου. Δεν ξέρω αν θα δώσει άλλη ερμηνεία, αλλά σίγουρα δεν θα περάσει αυτή η ονομασία. Σε περιδίνηση βρίσκεται και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έρχονται νέες ανεξαρτοποίησεις. Από ό,τι φαίνεται. Η ίδρυση της ΕΛΑΣ έχει προκαλέσει σοβαρή ισοκομματική αναστάτωση στον ΣΥΡΙΖΑ με τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής 6 Ιουνίου να θεωρείται καθοριστική για τις επόμενες κινήσεις του κόμματος. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, θα δούμε τελικά προς τα πού θα πάνε. Κάποιοι μπορούμε να συμπεράνουμε και δεν βλέπουμε και καμία κίνηση ιδιαίτερη εδώ στην Κεφαλονιά από την πλευρά αυτών των κομμάτων, των νεογεννηθέντων, των προϋπαρχόντων, των ίδιων σε άλλη συσκευασία και πάει λέγοντας.

Αλλάζουμε θέμα και στις κάλπες οδεύουν οι γιατροί όλης της χώρας 14 Ιουνίου για τα νέα διοικητικά συμβούλια τους, στους ιατρικούς συλλόγους. Υπάρχει μια νέα διαδικασία. Για πρώτη φορά σε πολλούς ιατρικούς συλλόγους οι κάλπες θα είναι ψηφιακές, γεγονός βέβαια αποδηγεί σε ένα μάλλον αστάθμητο εκλογικό αποτέλεσμα, καθώς πολλοί γιατροί που στο παρελθόν απέφευγαν να πάνε να ψηφίσουν, πλέον θεωρείται πιθανό να αξιοποιήσουν την ηλεκτρονική διαδικασία. Δικαίωμα ψήφου θα έχουν τα μέλη που θα έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους στα μητρώα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Μιλάμε τώρα για, μάλιστα, το μεγαλύτερο ιατρικό σύλλογο της χώρας, που έχει 25.000 εγγεγραμμένους γιατρούς. Λοιπόν, θα δούμε και πώς θα πάει. 14 του μήνα, είπαμε. Ναι.

Όσον αφορά τις Πανελλήνιες, οι απαντήσεις στα θέματα που έπεσαν στα μαθηματικά για ΕΠΑΛ, αύριο θα έχουμε τη σύνδεσή μας με το φροντιστήριο διάκριση. Για τη σχετική ενημέρωσή μας, όμως, ωστόσο για τα σημερινά. Κλιμακούμενης δυσκολίας, αφήστε διατύπωσή τους και απόλυτα ευθυγραμμισμένα με την εξεταστία ύλη είναι σύμφωνα με τους ειδικούς τα θέματα που έπεσαν στα μαθηματικά των πανελλαδικών εξετάσεων για τις υποψηφίους των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων δηλαδή. Οι μαθητές που είχαν προετοιμαστεί συστηματικά σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς δεν θα αντιμετώπιζαν ιδιαίτερα προβλήματα. Θεωρία, διαφορικός λογισμός, στατιστική, πρόβλημα βελτιστοποίησης. Αυτό ήταν για τους άριστα προετοιμασμένους μαθητές. Λοιπόν, έχουν ήδη ανέβει απαντήσεις, αγαπητοί μου. Αυτό το οποίο επισημαίνεται είναι ότι το μέλλον δεν κρίνεται σήμερα, ούτε αύριο, ούτε κρίθηκε χθες και σίγουρα δεν χωράει σε καμιά κόλλα χαρτί.

Τοπικές ειδήσεις και τρεις νέες προσλήψεις στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων του οίκου Ευγυρίας εργοστολείου. Έχει αναρτηθεί ήδη στα τοπικά μέσα η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για πλήρωση δύο θέσεων ειδικότητας νοσηλεύτριας ή βοηθού νοσηλεύτριας και μία θέση ειδικότητας καθαρίστριας τραπεζοκόμα στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων που λειτουργεί στον οίκο Ευγυρίας Αργοστολείου.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Κεφαλονιά Τρατάρισμα, Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Ίνου, επιστρέφει στο Αργοστόλι, αναδεικνύοντας τον πλούτο της κεφαλονίτικης γαστρονομίας, της τοπικής παραγωγής και του κρασιού. Και καλούνται λοιπόν οι παραγωγοί να συμμετάσχουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Θαλασσόμηλο την Κυριακή 14 Ιουνίου. Παραγωγοί και εινοποιοί της Κεφαλονιάς θα παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στο κοινό μέσα από γευστικές δοκιμές, ενώ παράλληλα καταξιωμένοι food contenters κτλ. Και εκπρόσωποι της γαστρονομίας θα δημιουργήσουν πιάτα με τοπικές πρώτες ύλες σε ζωντανές μαγειρικές παρουσιάσεις. Το φεστιβάλ θα προβληθεί μέσα από δημοσιογραφική κάλυψη και εκτεταμένη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσφέροντας σημαντική προβολή στους συμμετέχοντες. Φέτο το φεστιβάλ επεκτείνεται φέτος με τη δημιουργία του δικτύου Death and Drink Κεφαλονιά, Κεφαλονιά Τρατάρισμα μάλιστα. Μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, των παραδοσιακών συνταγών και των κεφαλονιτικών κρασιών μέσα από την εστίαση. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων εστίασης είναι καθοριστική για τη δημιουργία μιας ισχυρής και αναγνωρίσιμης γαστρονομικής ταυτότητας για το νησί. Μέσα από τη συμμετοχή του στο φεστιβάλ, οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τη συνολική προβολή και δημοσιότητα της διοργάνωσης, συμβάλλοντας παράλληλα στην πρόθεση της γαστρονομικής ταυτότητας στην Κεφαλονιά. Λοιπόν, προϋποθέσεις συμμετοχής. Τα προϊόντα να παράγονται στην Κεφαλονιά. Αυτά που θα προσφερθούν προς το κείμενο είναι τυποποιημένα. Οι παραγωγικές μονάδες να διθέτουν τις απαραίτητες πιστοποίησεις παραγωγής, να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή των προϊόντων, να υποβληθεί η φόρμα συμμετοχής εν δόσει προθεσμίας, να δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρήσεις που επιδεικνύουν εξωστρέφεια και επαγγελματισμό. Όλα αυτά, όπως και πρακτικές πληροφορίες, έχουν αναρτηθεί επίσης. Και προσκαλούνται και επιχειρήσεις που διαθέτουν στο μενού τους τουλάχιστον τρεις κεφαλονίτικες συνταγές, χρησιμοποιούν τοπικά προϊόντα όπως τυροκομικά, ελαιόλαδο, μέλι, βότανα ή προσφέρουν κεφαλονίτικα κρασιά από τουλάχιστον τρία εινοποιεία της Κεφαλονιάς. Λοιπόν, η προθεσμία συμμετοχής είναι μέχρι 5 Ιουνίου. Αυτό το οποίο πραγματικά με εντυπωσιάζει πάντα, όπως και ο σανισμός, τι είναι ο σανισμός, να ακούς κάποιον να λέει σαν καθηγητής, ενώ είναι καθηγητής, ή να παρομοιάζει τον εαυτό του με καθηγητή, ή σαν χώρα, λες και δεν είμαστε χώρα, παρομοιαζόμαστε με χώρα, είναι ότι αντί να προβάλλουμε την ελληνική γλώσσα ως πρώτη και να βάζουμε σε παρένθεση τους διεθνείς όρους, αγγλικούς κτλ., φορμάρουμε εκεί πέρα. Το γερμανικό, τον αγγλικό, κυρίως τον αγγλικό, ναι, τύπο και ονομασία και από εκεί και πέρα ούτε καν σε παρένθεση στα ελληνικά. Έλληνες είμαστε. Ας τιμήσουμε τη γλώσσα μας, τέλος πάντων, όπως κάνουν και κάποιοι άλλοι.

0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Περνάμε στο δεύτερο ημίωρο και ήδη έχει ξεκινήσει τουριστική κίνηση στην Κεφαλονιά, βέβαια. Τώρα όμως είναι ήδη καλοκαίρι. Λοιπόν, και Ιούνιος μήνας. Να ευχηθούμε ξανά καλό μήνα. Και στον σημερινό συνομιλητή μας, όχι συνεντευξιαζόμενο, έτσι τους βλέπουμε εμείς εδώ, και έτσι να τους βλέπετε και γενικώς, ότι είναι συζητητές σας, παρόλο που εσείς είσαστε ως ακροατές πιο τυχεροί, γιατί εσείς ακούτε, κρίνετε και αξιολογείτε ανάλογα. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Κουρκουμαλή, τον αντιδήμαρχο Ελίου Πρόνο στη γραμμή μας, αλλά και πρόεδρο της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου, αντιδήμαρχο και τουρισμού. Κύριε Κουρκουμαλή, μου διαφεύγει κάτι.
1: Τα είπατε όλα. Καλώς σας.
0: Μπορεί να υπάρχει και καμιά άλλη αρμοδιότητα που είσαστε επιφορτημένοι.
1: Όχι, αρκετές είναι αυτές.
0: Αρκετές είναι αυτές. Λοιπόν, μπαίνουμε στο καλοκαιράκι. Βέβαια, στοιχεία ακόμη για το Μάιο δεν έχουμε από τη Φράπορτ. Ωστόσο, τώρα πλέον φαίνεται ότι με στόνη κίνηση. Την άποψή σας θέλουμε γι' αυτό, τις προοπτικές για τον Ιούνιο επίσης, τις οποίες σας αγγίζετε, και στη συνέχεια θα περάσουμε και σε ειδικά θέματα της περιοχής σας.
1: Ευχαρίστω ότι θέλετε να σας απαντήσω ό,τι ξέρω και ό,τι μπορώ.
0: Εννοείται.
1: Καλό σας μήνα καταρχάς
0: σε όλους.
1: Μπαίνουμε τώρα στην καρδιά της σιγά σιγά της τουριστικής σεζόν και αρχίζει και ο κόσμος να θερμαίνεται έτσι και να βλέπει πιο αισιόδοξα το καλοκαίρι. Ο Μάης ήταν ένας μήνας πάντα είναι χαλαρός. Mm-hmm. Πιστεύω ότι δεν ήταν απαγοητευτικός παρόλη την...
0: Τις διεθνείς εξελίξεις και.
1: Έτσι, ναι. Πιστεύω ότι και ο Μάης δεν έχουμε βέβαια τις μετρήσεις, αλλά θα είμαστε κατά κάτι λιγότερο από πέρυσι, πιστεύω.
0: Κατά κάτι λιγότερο.
1: Έτσι πιστεύω, διότι λείπουν οι Ισραηλινοί.
0: Ναι, σωστά.
1: Η άποψή μου είναι ότι κινηθήκαμε στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
0: Ναι.
1: Κάτι το οποίο είναι θετικό, αν λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά που συμβαίνουν τριγύρω, πολέμοι,
0: σωστά.
1: Όλα αυτά τα... Mm-hmm. Θεωρώ ότι καλά ήταν.
0: Mm-hmm.
1: Οι πτήσεις που δεν ήταν πολλές το Μάιο, αλλά είναι θαρρυντικό ότι έρχονταν όλες γεμάτες.
0: Mm-hmm.
1: Στην πορεία τώρα ανεβαίνουν όλα, έρχονται πιο πολλές πτήσεις, η Wizz πάει πάρα πολύ καλά από Ρουμανία, Ουγγαρία και σε λίγο από την Ιταλία.
0: Τέλεια, έχουμε αντισταθμίσματα δηλαδή, ναι.
1: Έχουμε αντισταθμίσματα βέβαια. Mm-hmm. Μπαίνει καινούρια πτήση από την Ελβετία, η Edelweiss, το Σάββατο. Οι πτήσεις από Αθήνα μαθαίνουν ότι έρχονται όλες γεμάτες, δύσκολο να βρεις εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Οπότε όλα αυτά είναι θαρρυντικά. Πιστεύω θα έχουμε μια καλή τουριστική σεζόν. Το μόνο αρνητικό είναι ότι ο κόσμος χαλάει λιγότερα. Αυτό είναι αποδεδειγμένο.
0: Σφίγγει λίγο η κατάσταση.
1: Θεωρώ δίκιο έχουν, υπάρχει mm-hmm. ακρίβεια. Και αυτό είναι που ανησυχεί λίγο τον κόσμο και δυσανασχετεί και εκφράζεται λιγάκι ότι δεν πάμε καλά.
0: Έχουμε πάλι παραπονάκια στην αρχή.
1: Είναι... Ναι, έχουμε λιγάκι παραπονάκια, ναι. Αλλά είναι λογικό, υπάρχει ακρίβεια, κακά τα ψέματα.
0: Η οποία είναι γνωστή σε όλους μας και δεν είναι μόνο δική μας, έτσι. Και βέβαια
1: έτσι.
0: Όσον αφορά τους επιχειρηματίες του τουρισμού και τους ξενοδόχους και τα λοιπά, είναι επιβαρημένοι και με διάφορα τέλη πρόσθετα και. Λοιπόν, αυτά τα ξέρουμε και ευχόμαστε να έχουν ένα καλό κύκλο εργασιών, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθετε. Ωστόσο,
1: δεν νομίζω να σας είπα κάτι καινούργιο, τα βλέπει και όλος ο κόσμος αυτά τα πράγματα. Όποιος τα βλέπει με σωστό μάτι, θεωρώ ότι αυτά είναι που αντιμετωπίζουμε στο νησί μας.
0: Το φαινόμενο που ξεκίνησε με τον τουρισμό του σούπερ μάρκετ συνεχίζεται και αυξάνεται με λίγα λόγια.
1: Έτσι,
0: και είναι λογικό. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο ειλικρινά. Θα μας πείτε και εσείς την άποψή σας, έτσι. Αυτό που βγήκε για την άσφαλτο που έχει κοπεί με ειδικό εργαλείο σε δρόμο στη Σκάλα. Είχατε καλεστεί από τον Αντιπεριφερειάρχη, κάνετε αυτοψία.
1: Κοιτάξτε, πιέζουμε τον Αντιπεριφερειάρχη εδώ και πολύ καιρό από ό,τι έγινε να αποκατασταθεί ο δρόμος, διότι είναι πολύ σημαντικός για την περιοχή.
0: Ποιος δρόμος είναι αυτός, κύριε Κουρκουμέλη?
1: Είναι ο δρόμος της παλιάς Σκάλας που βγαίνει στην Μπάστρα.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια υπάρχει η εναλλακτική οδός μέσω στο Ρατζακλή, αλλά εκεί στην παλιά Σκάλα υπάρχουν πάρα πολλές βίλες και είχαν μάθει να χρησιμοποιούν αυτόν τον δρόμο. Λοιπόν, αυτοί τώρα πηγαίνοντας στις βίλες τους όταν έχουν αυτοκίνητα από το αεροδρόμιο, δεν τους οδηγεί κάτι ότι είναι κλειστός ο δρόμος, ούτε το GPS τον δείχνει, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν να βρίσκουν αδιέξοδο και να έχουν πρόβλημα.
0: Γιατί βρίσκουν αδιέξοδο, τι έχει γίνει εκεί?
1: Γιατί έχει κλείσει ο δρόμος αυτός, έχει πέσει και...
0: Από πότε?
1: Από... Πάτε με τις καταιγίδες μετά, τα πολλά νερά το χειμώνα.
0: Από τότε.
1: Μάλιστα. Οπότε εντάξει, ανταποκρίθηκε η Αντιπεριφερειάρχης, έστω και καθυστερημένα, και θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ανάθεση σε εργολάβο να αποκαταστήσει τον δρόμο.
0: Κύριε Κουρκουμέλη, επειδή έχει αναρτήσει και τις αναλογικές φωτογραφίες, αυτό το περικοψίματος ανθρώπινης παρέμβασης, αυτό το κόψιμο, δείχνει σε επαγγελματική ιστορία, ενδεχομένως και από κάποιο φορέα, γιατί τέτοια κοψίματα τα κάνουν συνήθως για να περάσουν καλώδια ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι ότι κάποιος ενδεχομένως το έκανε έτσι απλά για να δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Όχι, η άποψή σας ποια είναι? Ναι, δεν είναι κακόβουλη ενέργεια.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι στο τοιχείο που είχε πέσει εκεί, είχε, ξέρετε, από τα πολλά μπάζα είχε γίνει καθίσδηση.
0: Ναι.
1: Οπότε εκάθιστανε και είχε ανατεθεί τότε, δεν θυμάμαι ποια χρονολογία τώρα και από ποιον, θα σας γελάσω, να αποκαταστήσει το έργο. Οπότε έκοψε την άσφαλτο, την αφαίρεσε, πρόσθεσε μπάζο και ξανά έπεσε η άσφαλτος.
0: Ξέρετε,
1: τώρα, το ρήγμα ξαναέγινε γιατί ξαναέγινε κάτι καθίσδηση.
0: Λογικό. Λοιπόν, έτσι, αυτό το ενδεχόμενο ανθρώπινης παρέμβασης, έτσι ακριβώς όπως έχει αναρτηθεί, μπορεί κάποιος να συμπεράνει ποικιλοτρόπως κάποια πράγματα, έτσι. Λοιπόν, κάποιος είχε αναλάβει να κάνει κάποια δουλειά εκεί πέρα και δεν νοείται να μην το γνωρίζει αυτός που τον αφορά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει δεν αφήνω εχμές για κανέναν, απλά ως σχολιασμό επιτρέψτε τόν μου. Δεν είναι ότι κάποιος με λίγα λόγια κακόβουλα έκανε κάτι και ότι δεν το γνωρίζει κάποιος, γιατί αν δεν το γνωρίζει τότε υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, ήρθε ο κύριος
1: Κουρής. Η ενέργεια δεν ήταν, ναι. Είπα, αυτό που γνωρίζω εγώ ότι έχει γίνει, αλλά επειδή ήταν στο παρελθόν, πιθανόν και να μην το γνωρίζει και ο αντιπεριφερειάρχης.
0: Ήταν
1: αρκετά χρόνια πίσω, ναι, αρκετά χρόνια πίσω, και, αλλά αυτό ήταν, αυτό έγινε.
0: Να μην το γνωρίζει, μάλιστα. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό, βάζουμε μια άνω τελεία. Επίσης, θα θέλαμε να μας σχολιάσετε, εάν και εφόσον το επιθυμείτε, αυτό το φαινόμενο που έχει διωγγωθεί φέτο. Μιλάμε για τις διασώσεις. Έχουμε μέσα περίπου σε 15 ημέρες 5 διασώσεις στην Κεφαλονιά και μία στην Ιθάκη.
1: Ναι.
0: Πού οφείλεται αυτό, κύριε Αντιδήμαρχε Τουρισμού, επίσης?
1: Κοιτάξτε, το νησί, όπως γνωρίζετε, είναι μεγάλο
0: και πανέμορφο.
1: Ομορφιές, mm-hmm. Πανέμορφο και έχει κρυφές ομορφιές.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτές τις κρυφές ομορφιές προσπαθούν κάποιοι να ανακαλύψουν. Ορμόμενοι, βέβαια, ορμόμενοι από κάποιους προηγούμενους που τις ανακαλύψανε και τις ανεβάζουν στο διαδίκτυο και είναι πρόκληση για κάποιους που είναι φυσιολάτρες να τις ανακαλύψουν. Βέβαια, είναι δυσπρόσιτες.
0: Ωραία.
1: Είναι πολύ δυσπρόσιτες. Και στο παρελθόν έχουν τύχει πολλά τέτοια φαινόμενα και συνεχίζουν να...
0: Ναι, αν πάνε όμως αυξητικά με το ρυθμό που έχουμε ξεκινήσει, θα έχουμε πρόβλημα φέτος, έτσι?
1: Έχουμε πρόβλημα. Όντως
0: θα έχουμε πρόβλημα.
1: Βέβαια, ο καθένας να παίρνει την ευθύνη του όταν πάει κάπου που δεν είναι... Δεν γνωρίζει το...
0: Να σας ρωτήσω
1: πάει,
0: κάτι.
1: Ναι, βάσει κάποιων αναρτήσεων. Θυμάμαι ένα παράδειγμα να σας φέρω.
0: Πείτε μου.
1: Στις καταράκτες εδώ στην Κραδού που λέμε, που είναι πραγματικά ένα φαινόμενο, ένα πολύ ωραίο μέρος.
0: Ναι.
1: Και ελκυστικό. Κάποιοι, αυτοί που θα το επισκεφτούν, το κάνουν αναρτήσεις το πόσο ωραίο είναι. Και παροτρύνουν και κάποιος να πάνε. Λοιπόν, θυμάμαι που κάποια τουρίστρια, Ολλανδέζα, δεν θυμάμαι τι ήταν, έπεσε στο βράχο, έσπασε το πόδι. Και κινητοποιηθήκαν και ελικόπτερο για να ανεβάσουν από εκεί, γιατί δεν ήταν εύκολο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά συμβαίνουν.
0: Λοιπόν,
1: προσοχή.
0: Ωραία. Στα ξενοδοχεία, γενικώς, στα αεροδρόμια, όλα αυτά έχουν την ενημέρωση τη σχετική ότι εάν εφορμήσουν τέλος πάντων στο φυσικό περιβάλλον, θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Υπάρχουν χάρτες για να ακολουθήσουν ή απλά βλέπουν μια φωτογραφία και λένε πάμε?
1: Το διαδίκτυο τώρα, να ξέρετε, ότι είναι πολύ εύκολο να γίνει και προσδιορισμός της περιοχής, οπότε παρασύρονται. Τώρα τι να τις πεις, αεροδρόμια.
0: Ανεξαρτήτως από τις...
1: Είναι...
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτά... Είναι ευνόητα για τον καθένα, δεν πρέπει να προσέχει εκεί που πηγαίνει. Και η άποψή μου είναι ότι, και αυτό πρέπει να προωθήσουμε, ότι υπάρχουν τόσες πολλές οδηγορικές διαδρομές.
0: Μου απαντάτε.
1: Με σύμμαχη και ναι. Πρέπει να ακολουθούν αυτές τις διαδρομές.
0: Μπράβο.
1: Στο αβέβαιο.
0: Μου επαναλαμβάνετε αυτό που είπατε τώρα, γιατί ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Υπάρχουν επομένως κάποιες πεζοπορικές διαδρομές που είναι χαρτογραφημένες?
1: Βεβαίως είναι.
0: Μάλιστα.
1: Αναρτημένες με πίνακες παντού και στον Μπόρο και στη Σκάλα. Στην περιοχή μας είναι 3 πεζοπορικές που θα περάσεις από τα καλύτερα σημεία και πολύ ενδιαφέρον να τις περπατήσεις. Στα Ροστόλια επίσης υπάρχουν. Λοιπόν, είναι καλύτερα ο επισκέπτης να ακολουθεί τις πεζοπορικές διαδρομές που έχουν σήματα εκ του ασφαλούς. Και όχι να πηγαίνουν σε μέρη τα οποία είναι αναφίβολα.
0: Πώς θα τους περάσει κανείς το μήνυμα αυτό, κύριε Κουρκουμέλη?
1: Μα το γνωρίζουν όταν μπαίνουν.
0: Το γνωρίζουν, έτσι.
1: Ναι,
0: παρ' όλα αυτά, επιχειρούν.
1: Υπάρχουν χάρτες σε κάθε...
0: Ναι, έχουμε κάποιους οι οποίοι ασχολούνται με αυτές τις κατά κάποιο τρόπο αναβάσεις ή οτιδήποτε ομάδες, οδηγούς έχουμε στην Κεφαλονιά?
1: Υπάρχουν κάποιοι που το οργανώνουν εκεί επαγγελματικά.
0: Επαγγελματικά,
1: ναι. Που αυτές είναι εκτός ασφαλούς βέβαια.
0: Ναι.
1: Τώρα θεωρώ ότι ο καθένας όμως φέρνει πρωτοβουλία δική του και...
0: Αυτό που δεν έχω καταλάβει. Ναι, έχει ήδη από κάποια στιγμή και μετά, γιατί η διάσωση θεωρείται ότι δεν είναι εμπορική πράξη και ιδιαίτερα για τους Έλληνες οι οποίοι εκ των πραγμάτων καταθέτουν τον οβολό τους. Αλλά από κάποια στιγμή και μετά υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις. Τώρα δεν ξέρω αν αυτές διέπουν ως δίκαιο της χώρας μας και τους ξένους. Δηλαδή δεν μπορεί να σηκωθεί ελικόπτερο και να μην καλυφθεί από μια ασφαλιστική εταιρεία κάτι. Αυτό είναι έτερον εκάτερον, δεν είναι δικό σας θέμα βέβαια. Το λέω αυτό για την ενημέρωση των ακροατών μας. Λοιπόν, να περάσουμε στο τρατάρισμα. Σας αφορά φαντάζομαι και ως Επιτροπή Τουρισμού, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Για πείτε μας. Είναι η τρίτη φορά που το διοργανώνετε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το οργανώνουμε όπως και τις προηγούμενες χρονιές, στο Θαλασσόμενο, μια εκδήλωση τραταρίσματος. Και εντάξει, θεωρώ ότι είναι μία από τις δραστηριότητες της Τουριστικής Επιτροπής και είναι πολύ...
0: Είναι πετυχημένη.
1: Ναι,
0: μέχρι τώρα έχει δείξει πολύ καλά αποτελέσματα.
1: Ναι. Οπότε γιατί να μην το ξανακάνουμε, το επαναλαμβάνουμε.
0: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία και σε αυτό και είμαι σίγουρη ότι θα την έχετε. Αν έχετε κάτι άλλο το οποίο δεν έχω αντιληφθεί και το προσθέσετε, θα ήταν χαρά μας να το ακούσουμε.
1: Εγώ και πραγματικά ήθελα να σας πω ότι όλα καλά πάνε, το νησί είναι έτοιμο. Αντιμετωπίζουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα σκουπίδια και θέλω να παροτρύνω τον κόσμο να είναι προσεκτικός.
0: Με τις ρήψεις εννοείται.
1: Ναι, με τις ρήψεις υπάρχει μεγάλος όγκος, δυστυχώς δεν μπορώ να τα πω.
0: Συγγνώμη, ξέρετε γιατί γελάω.
1: Έχουμε προβλήματα, ναι.
0: Έξω από σχολείο σήμερα, στρώματα πεταμένα. Δίπλα σου κάτω.
1: Ναι, τα είδαμε τα στρώματα. Μέσα στην πόλη. Είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δεν τα παίρνει το λιξούρι.
0: Τι
1: οπότε το αποτέλεσμα. Δεν τα παίρνει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν μας τα παίρνει.
0: Τι δεν παίρνει, δεν κατάλαβα.
1: Δεν μπορούμε να τα πετάξουμε στο λιξούρι, στη χωματερία.
0: Εννοείται στο χυτί.
1: Στο χυτί, ναι. Δεν μπορούμε για κάποιους λόγους. Απλώς αυτοί ζητάνε πρώτα να τα καταστρέφουμε, να τα θερματίζουμε και μετά να πηγαίνουν.
0: Ως Δήμος δηλαδή.
1: Το μετάλλημα του Δήμου που έχουμε έχει βλάβει.
0: Oh.
1: Οπότε έχουμε πάει σε αδιέξοδο, έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Και το άλλο είναι ότι με αυτές τις διατάξεις που έβαλε η κυβέρνηση με τα χορτάρια και με τα να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους,
0: ναι.
1: Ωραία, τα καθαρίσανε τα οικόπεδα. Πού τα πάνε, πού θα τα πάμε όλα αυτά, όλο αυτόν τον όγκο. Όπου για να πετάξει θεωρείται παράνομη χωματερή και μας κυνηγάει η πυροσβεστική, μας κυνηγάει το περιβάλλον, μας κυνηγάει...
0: Δεν έχει οριστεί στην Κεφαλονιά ένας χώρος για αυτά?
1: Δεν έχει οριστεί.
0: Τώρα, μιλάτε βέβαια προηγουμένως για το χιτί. Υπεύθυνος είναι ο Φόδσα, Ιων Ιωνίσου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος θέλει θρηματισμένα κάποια βαρέα αντικείμενα.
1: Ναι, τα στρώματα.
0: Τα στρώματα.
1: Αλλά τα πετάμε.
0: Α, μάλιστα.
1: Τα στρώματα. Αλλά το άλλο είναι ότι δεν μπορώ να φορτώσω κλαδιά από τον πόρο, για παράδειγμα, να τα πάω στο λιξούρι. Θα πρέπει να ένα.
0: Μιλάτε για λιξούρι, γιατί
1: η περιοχή.
0: Μιλάτε για λιξούρι, γιατί θα ξεσηκωθεί το λιξούρι. Είναι το εργοστολείο, ξέρετε, η περιοχή εκείνη τη Κριτονού.
1: Το εργοστόλι είναι.
0: Εργοστόλι. Αλλά είναι στην διαχείριση του Φόδσα Ιων Ιωνίσων.
1: Μάλιστα. Γενικά υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Υπάρχει πρόβλημα με τα σκουπίδια, δεν τα προλαβαίνουμε. Μεγάλο όγκο. Και να σας πω, είναι θέμα. Βέβαια και ο κόσμος δεν πειθαρχεί, έτσι. Δεν,
0: όχι, δεν πειθαρχεί.
1: Δεν λειτουργεί προγραμματισμένα τόσο να μπορούμε να το αποκριθούμε κι εμείς.
0: Σας είπα σήμερα έξω από σχολείο, από νηπιαγωγείο, στρώματα πεταμένα, έτσι.
1: Παντού θα δείτε και δεν τα προλαβαίνει.
0: Ναι.
1: Δεν τα προλαβαίνει.
0: Οπότε υπάρχει πρόβλημα με αυτό το θέμα.
1: Υπάρχει πρόβλημα.
0: Και είναι ένα σημείο αξιολόγησης από τους τουρίστες αυτό, ε.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, κάνουμε προσπάθειες, δεν είμαστε κακό χάλι, αλλά εγώ το λέω για να ο κόσμος να λειτουργήσει λιγάκι προγραμματισμένα και να μας ενημερώνει και να μπορεί να προγραμματίσουμε κι εμείς, ώστε να μην δημιουργείται κακή εικόνα.
0: Τώρα, αυτό που είπατε προηγουμένως είναι... είναι πρόβλημα. Δηλαδή, δεν έχετε πού να πετάξετε. Τα χόρτα που αποψηλώνονται, θα πρέπει λογικά το μηχάνημα που έχει βλάβει να θρηματίζει στρώματα και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και γιατί δεν τα δέχεται ο Φόδσα. Μάλιστα.
1: Μα δεν προλαβαίνει.
0: Καλή δύναμη και υπουργούμε.
1: Τόσο όγκο.
0: Μάλιστα. Όσον αφορά την παραλία της Κάλας, όλα καλά?
1: Η παραλία της Κάλας, αυτή που είχε καταστραφεί με το φαινόμενο αυτό, ξεκίνησαν οι εργασίες ώστε να
0: αποκαταστήσει.
1: Κάτι θετικό.
0: Καλή δύναμη, γιατί πέρα από τα του τουρισμού έχετε τον Έλιο και Πρόνων. Την περιοχή να ρυθμίζετε και ένα σωρό άλλα πράγματα. Καλή δύναμη λοιπόν και καλό μήνα. Έως τον άλλον που εύχομαι να έχουμε μόνο θετικό πρόσημο στα περισσότερα από αυτά τα οποία αγγίξαμε και σε αυτά που θα έρθουν. Ευχαριστούμε, κύριε Κουρκουμέλη.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ και πιστεύω ότι όλα θα ήταν καλά. Θα έχω μια καλή τουριστική σεζόν.
0: Πάντα έχετε θετική έτσι, διάθεση και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Δεν βγαίνει διαφορετικό.
0: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας σας και καλό μήνα ξανά για χαρά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Μάλιστα. Ομολογουμένως έμεινα και εγώ με την απορία, όπως και πολλοί από εσάς. Λοιπόν. Θα πρέπει να θρηματίζονται στρώματα κτλ. Κτλ. Διαφορετικά ο Φώτης δεν τα δέχεται. Ωραία. Μάλιστα. Ναι. Τα κλαδιά κτλ. Και τα υπόλοιπα. Πού τα πετάμε, καλέ. Έχει ανακοινωθεί κάτι σχετικό. Απουσίαζα ίσως. Εσείς ήσασταν εδώ. Κάποιος να μας βοηθήσει να ξέρουμε.

Τι λέγαμε, κάποια στιγμή λοιπόν αναφέρθηκα στις διασώσεις. Είναι γεγονός πραγματικά ότι δεν ξέρω τι γίνεται. Ωραία, ωραία Κεφαλονιά, σας είπανε καλοί μας φιλοξενούμενοι, καλοί μας επισκέπτες, ότι εκεί είναι πανέμορφα, εκεί είναι πανέμορφα. Λοιπόν, μετρήστε τις δυνάμεις σας και μην εξορμάτε, μην ορμάτε. Εκεί που δεν σας παίρνει. Τώρα ο καθένας βέβαια υπερβαίνει των δυνάμεών του, έτσι. Λοιπόν, η διάσωση. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν εδραιώνεται ότι η διάσωση αντιμετωπίζεται ως υπηρεσία που χρεώνεται στον πολίτη, στην ξηρά. Σε περιπτώσεις τροχαίων, το ΕΚΑΒ, η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί παρεμβαίνουν χωρίς άμεση χρέωση. Όμως σε ορισμένα περιστατικά, όπως ορεινή διάσωση, αναζήτηση χαμένων περιπατητών, θαλάσσια έρευνα και διάσωση ή επιχειρήσεις σε δύσβατα δάση, γίνεται πλέον λόγος για τιμολόγιο κόστους επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που χάθηκε ή τραυματίστηκε καλείται να πληρώσει επιπλέον για την ίδια υπηρεσία που ήδη. Καλά τώρα. Ως Έλληνες, εντάξει, χρηματοδοτούμε μέσω των φόρων μας. Οι ξένοι όμως δεν χρηματοδοτούν τις διασώσεις τους μέσω των φόρων τους. Το λιμενικό μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα για παρατυπίες. Ναι, είναι σωστό. Από τη στιγμή που βγάζει δελτίο ότι είναι ο καιρός είναι χάλια τέλος πάντων και ότι, ότι πρέπει να προφυλαχθείτε, τα σκάφησες κτλ. Και εσείς βγαίνετε και συμβαίνει κάτι εκ των πραγμάτων. Αφού παρατυπίες που διαπιστώνονται βέβαια μετά αυτές, έτσι, ακόμα και στον ίδιο τον άνθρωπο που διασώθηκε και εκδίδει και τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για τον χρόνο που δαπάνησε. Η διάσωση σκάφους επίσης φορτίου αντιμετωπίζεται ως εμπορική υπηρεσία, δηλαδή ναυαγιαίρεση, ρημούλκηση κτλ. Μπορείτε να προστρέξετε στο άρθρο 5, τιμολόγηση διάθεσης μέσων και προσωπικού λιμενικού σώματος. Λοιπόν, όσον αφορά τους πολίτες όμως υπάρχει μια διαφορά, έτσι. Ο πολίτης είναι νομικά και ηθικά υποχρεωμένος να βοηθήσει. Το κράτος δεν αποζημιώνει τον πολίτη ή τον εθελοντή για τη βοήθεια που προσέφερε. Ο εθελοντής δεν θα ήταν εθελοντής εάν αμοιβόταν. Σωστά. Ο πολίτης πληρώνει για να υπάρξει κρατική διάσωση βέβαια. Λοιπόν, όμως για τον Έλληνα πολίτη μιλάμε. Τον ξαναχρεώνει τον Έλληνα όταν κληθεί να την παρέχει αυτή την κρατική διάσωση, ενώ ήδη πληρώνει για να υπάρξει κρατική διάσωση. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όσον αφορά τους εθελοντές, τους ανθρώπους σε ένα-δύο τελούς προσφοράς, αυτοί, τι να πούμε, κλείνουμε το γόνα. Γιατί δίνουν χρόνο, κόπο, χρήματα, εκπαιδεύονται, εκπαιδεύουν άλλους, εκτίθενται σε κινδύνους για το κοινό καλό, δεν περιμένουν ανταμοιβή ούτε τον μπράβο κανενός. Μην το θεωρείτε αυτονόητο. Οι εθελοντές αξίζουν συγχαρητηρίων. Το κάνουν για τον εαυτό τους γιατί αισθάνονται όμορφα όταν βοηθούν έναν συνάνθρωπό τους ή την κοινωνία συνολικά. Σε ένα οργανωμένο και αποτελεσματικό κράτος θα υπήρχε πρόληψη, αστυνόμευση και δομές στήριξης για όσους βρίσκονται σε ανάγκη. Η διάσωση θα ήταν επίσης αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας, χρηματοδοτούμενη από τους φόρους που πληρώνουμε και όχι προϊόν με τίμο κατάλογο, αλλά όμως έχει προηγηθεί το προηγούμενο που σας είπα. Λοιπόν. Πολλά κενά καλούνται να καλύψουν οι εθελοντές με προσωπικό κόστος, χωρίς καμία αποζημίωση και συχνά χωρίς καμία αναγνώριση, έτσι. Το θέμα είναι όμως κάτι. Έχω έναν προβληματισμό. Εάν κάποιος εθελοντής, έτσι, ο οποίος είναι σε ομάδα, αναγνωρισμένη και τα λοιπά, έχει προσφέρει και με βοηθάει δωρεάν το κράτος, έχει ο ίδιος ένα πρόβλημα. Εάν έχει ανάγκη από την παροχή βοήθειας. Που την έχει προσφέρει ο ίδιος όμως και στο κράτος και σε άλλους. Θα τιμολογηθεί, θα κοστολογηθεί αυτός. Τι να κάνω, έχω τους προβληματισμούς μου.

όσοι την γνωρίσαμε, έστω και κατ' ελάχιστο, κρατάμε τη θετική της αύρα. Αυτή την αξιόλογη ψυχή και πνεύμα που κουβαλούσε. Αναφέρομαι στην Ουρανία Ράνια Φραγκισκάτου, τη διευθύντρια του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Παρατάτων, η οποία δυστυχώς έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 1η Ιουνίου. Ο Δήμος Αργοστολίου αποχαιρετά την Ουρανία Φραγκισκάτου, διευθύντρια του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Παρατάτων. Υπηρέτησε για χρόνια την ειδική αγωγή με προσήλωση, αγάπη αλλά και επιστημονική επάρκεια με σκόπο να δώσει χαρά, ψυχική, γνωστική και σωματική βελτίωση στα παιδιά με ειδικές ανάγκες αλλά και ανακούφιση στις οικογένειές τους. Η ανεξάντλητη όντας ψυχική δύναμη με την οποία διακόνησε το κοινωνικό της λειτουργήμα, προτάσσοντας το ακόμα και της προσωπικής και οικογενειακής της ζωής, θα αποτελέσει παράδειγμα αίσθησης καθήκοντος. Με απόθεμα ψυχής επίσης αλλά και αξιοπρέπεια έδωσε και την άνηση μάχη με την υγεία της, η δυσμενής έκβαση της οποίας κόρπισε θλίψη πέραν της οικογένειάς της, στην εκπαιδευτική κοινότητα και σε όσους τη γνώρισαν. Ο Δήμος Αργοστολίου, όπως και πολλοί ακόμη φορείς αλλά και πολίτες, εκφράζει τα θερμά του συλληπιτήρια στο σύζυγό της, τα παιδιά της, τις αδελφές της, τον αδελφό της, τους οικείους της. Και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Κεφαλονιάς και Ιθάκης έχει δημοσιοποιήσει τα συλληπιτήριά του. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέσα Διάνα, το ΕΕΚ Αργοστολίου, το ίδιο το Ειδικό Νηπιαγωγείο Περατάτων, καλό ταξίδι. Λοιπόν, προηγήθηκαν κάποια την άτη προηγούμενη εβδομάδα, αγαπητοί μου. Ωστόσο, συνεχίζονται τηλεφωνικές απάτες στην Κεφαλονιά με πρόσχημα τροχιά και σοβαρούς τραυματισμούς συγγενών. Προσοχή. Ανησυχία προκαλεί στην Κεφαλονιά αυτό το νέο κύμα τηλεφωνικών απατών που καταγράφεται τα τελευταία 24 ώρες σε διάφορες περιοχές του νησιού, ειδικά στις νότιες, με επιτίδες να τηλεφωνούν κυρίως ηλικιωμένους και να προσποιούνται γιατρούς ή νοσοκομιακούς υπαλλήλους. Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών από Πόρο και Σκάλα αλλά και άλλες περιοχές, οι δράστες ισχυρίζονται ότι συγγενικό πρόσωπο του θύματος έχει τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αργοστολίου, ζητώντας άμεσα μεγάλα χρηματικά ποσά για επίγουσα χειρουργική επέμβαση. Έχετε ξανακούσει εσείς πουθενά να τραυματιστεί κάποιος και να πάρουν από το νοσοκομείο γιατρός και τα λοιπά να ζητήσει χρήματα γιατί επήγει για χειρουργική επέμβαση? Να μην τρελαθούμε τώρα. Καθίστε και ψηλαφίστε τι ακούτε. Βεβαίως το σοκ προηγείται. Όμως, σε μία από τις περιπτώσεις που καταγγέλθηκαν, απαντεώνες επικοινώνησα με 87χρονη γυναίκα. Είναι μια ηλικία η οποία είναι δύσκολη, έτσι. Υποστηρίζοντας ότι η κόρη της είχε πέσει από τις σκάλες και είχε υποστεί πολλαπλά κατάγματα, ενώ στο βάθος τηλεφωνικής γραμμής ακουγόταν άτομο να κλαίει και να ζητά βοήθεια, ακούστε σκηνικό, προκειμένου να γίνει πιο πιστικό το σενάριο. Ευτυχώς η ηλικιωμένη δεν έδωσε προσωπικά στοιχεία γυναίκα και μπράβο της, ούτε χρήματα παρά την έντονη ψυχολογική πίεση που δέχθηκε. Λοιπόν, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην δίνετε χρήματα ή προσωπικά στοιχεία σε άγνωστους και να επικοινωνείτε άμεσα με τους συγγενείς σας ή με τις αρμόδιες αρχές για να επιβεβαιώσετε οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνετε τηλεφωνικά. Παράλληλα, αν έχετε ηλικιωμένους ανθρώπους που ενδέχεται να αποτελέσουν εύκολους στόχους τέτοιων κυκλωμάτων, να τους ενημερώνετε και να τους προσέχετε.

Να σε ευχαριστήσουμε που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Ξέρουμε το ραντεβού μας για αύριο και γύρω στις 12. Ωστότε σας ευχόμαστε τα καλύτερότερα και πάμε να κλείσουμε σήμερα με τι άλλο. Με το καλωσορίσμα του Ιωνίου και βέβαια με τον Παντελή Θαλασσινό και το καλυντάρι του. Καλό υπόλοιπο της ημέρας σας.

0: Μόλις σε Γιάννη φτάσαμε στην Πάρο.
1: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr. Inkefalonia 89,2.
2: MediOne Κεφαλονιά Healthcare, το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
3: Συνδέσε για κλιματιστικό.
4: Αν ψήνω με λέει... Καίγομαι.
3: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
4: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
4: Τι ερώτηση.
3: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
4: Αυτό ξαναπες.
3: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
5: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
7: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: e-pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
8: Όνειρο κι αυτό, σαν και ζω κι

Χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inats.gr, το νέο e-shop του InKefalonia για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inats.gr, inats.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Δελτίο ειδήσεων από τον Ίν Κεφαλονιά 89,2. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Η Δημοτική Αρχή του Θεοφιλού Μιχαλάτου δίνει τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα της Λάσης με την ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής. Σε τελικό στάδιο υπολαιοδόμηση θα αξιοποιηθούν επιτέλους οι περιουσίες που για χρόνια παρέμεναν δεσμευμένες. 152 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 48η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνου στα νησιά του Ιωνίου. Απατηλό email διακινείται με ψευδή χρήση στοιχείων της ελληνικής αστυνομίας και του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Ανησυχία προκαλούν οι πληροφορίες που καταγράφονται στην Κεφαλονιά, καθώς επειδή φαίνεται να έχουν ξεκινήσει νέο κύμα τηλεφωνικών απατών. Σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν γίνει, γνωστές, άγνωστα άτομα τηλεφωνούν σε κατοίκους του νησιού, κυρίως στις περιοχές του Πόρου και της Κάλλας, προσποιούμενοι τους γιατρούς ή εργαζόμενους νοσοκομείου. Οι δράστες ισχυρίζονται ότι στενό συγγενικό πρόσωπο του πολίτη έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αργοστολίου, έπειτα από σοβαρό ατύχημα και χρειάζεται άμεσα οικονομική βοήθεια ή χρήματα για ιατρικές διαδικασίες. Συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Σημαντική ενίσχυση με τρία νέα μόνιμα στελέχη μέσω ΑΣΕΠ στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου. Η οδός Ιτεμπόρων παραδόθηκε εξ ολοκλήρου στη διάθεση των πολιτών στο Αργοστόλι, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος από την οδό Αντώνη Μέταξα μέχρι την Ανδρέα Χοϊδά. Η εξέλιξη αυτή έβαλε οριστικό τέλος στην ταλαιπωρία και τις κυκλοφοριακές δυσκολίες που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα η περιοχή. Τις προσεχείς ημέρες θα πραγματοποιηθούν κάποιες τελευταίες μικρής κλίμακας εργασίες. Στη σύλληψη ενός 61χρονου αλλοδαπού που οδηγούσε υπό την επίρρεια μέθης, προχώρησαν αστυνομικοί της τροχιάς Αργοστολίου το βράδυ της 29ης Μαΐου. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 180 ημέρες και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών κεφαλνίας. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Κεφαλονιά Τατάρισμα Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Ίνου επιστρέφει στο Αργοστόλι, αναδεικνύοντας τον πλούτο της κεφαλονιτικής γαστρονομίας, της τοπικής παραγωγής και του κρασιού. Η βασική δομή του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στον Θαλασσόμυλο Αργοστολίου την Κυριακή 14 Ιουνίου. Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 5 Ιουνίου. Μια σύγχρονη εκπαιδευτική επιλογή με άμεση σύνδεση τόσο με την αγορά εργασίας όσο και με την τριτοβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζει ο τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των ΕΠΑΛ που λειτουργεί στην Κεφαλονιά στο πρώτο ΕΠΑΛ Λεξουρίου. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν σύντομα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο πρώτο ΕΠΑΛ Λεξουρίου. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 31 Μαΐου στον Θαλασσόμυλο η πρώτη χορευτική παράσταση του Πολιτιστικού και Χορευτικού Συλλόγου Χορόριζες με τίτλο «Τέσσερις γάμοι, μία ρίζα». Στην πρώτη εμφάνιση των χορόριζων παρευρέθηκαν ο βουλευτής Κεφαλονιάς Κυθάκης Παναγής Καπάντος και η αντιπεριφερειάρχης Ελένη Παπαναστασάτου, οι οποίοι παρακολούθησαν την παράσταση και καλωσόρισαν τον νέο σύλλογο στην πολιτιστική ζωή του τόπου. Το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, μέσω του γραφείου του στην Ελλάδα, διοργανώνει εκδήλωση στην Κεφαλονιά με τίτλο «Ένα πιο υγιές μέλλον για την Κεφαλονιά, αντιμετωπίζοντας την παχυσαρκία μέσω της πρόληψης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας», η οποία θα πραγματοποιηθεί από 2 και 3 Ιουνίου στην Κοριελένη Βιβλιοθήκη Αργοστολίου.

φεγγάρια του φθινοπόρου μόλις πέσουν οι βροχές. Εγώ θα βγάλω τη μορφή σου απ' τα συρτάρια

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: 89,2.
1: Με D1 Κεφαλονιά Healthcare, το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
4: Η Κεφαλονιά, 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Νιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 4.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 4:30.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

Δελτίο ειδήσεων από τον ΙΝΚΕΦΕΛ 989,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Η Δημοτική Αρχή του Θεόφιλου Μιχαλάτου δίνει τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα της Λάσης με την ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής. Σε τελικό στάδιο πολεοδόμηση θα αξιοποιηθούν επιτέλους οι περιουσίες που για χρόνια παρέμεναν δεσμευμένες. 152 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 48η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνου στα νησιά του Ιωνίου. Απατηλό email διακινείται με ψευδή χρήση στοιχείων της ελληνικής αστυνομίας και του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Ανησυχία προκαλούν οι πληροφορίες που καταγράφονται στην Κεφαλονιά, καθώς επειδή φαίνεται να έχουν ξεκινήσει νέο κύμα τηλεφωνικών απατών. Σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν γίνει, γνωστές, άγνωστα άτομα τηλεφωνούν σε κατοίκους του νησιού, κυρίως στις περιοχές του Πόρου και της Κάλλας, προσποιούμενοι τους γιατρούς ή εργαζόμενους νοσοκομείου. Οι δράστες ισχυρίζονται ότι στενό συγγενικό πρόσωπο του πολίτη έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αργοστολίου έπειτα από σοβαρό ατύχημα και χρειάζεται άμεσα οικονομική βοήθεια ή χρήματα για ιατρικές διαδικασίες. Συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Σημαντική ενίσχυση με 3 νέα μόνιμα στελέχη μέσω ΑΣΕΠ στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου. Η οδός Ιτεμπόρων παραδόθηκε εξ ολοκλήρωση στη διάθεση των πολιτών στο Αργοστόλι, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος από την οδό Αντώνη Μέταξα μέχρι την Ανδρέα Χοϊδά. Η εξέλιξη αυτή έβαλε οριστικό τέλος στην ταλαιπωρία και τις κυκλοφοριακές δυσκολίες που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα η περιοχή. Τις προσεχείς ημέρες θα πραγματοποιηθούν κάποιες τελευταίες μικρής κλίμακας εργασίας. Στη σύλληψη ενός 61χρονου αλλοδαπού που οδηγούσε υπό την επίρρεια μέθης, προχώρησαν αστυνομικοί της τροχιάς Αργοστολίου το βράδυ της 29ης Μαΐου. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 180 ημέρες και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κεφαλνίας. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Κεφαλονιά Τατάρισμα Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Ίνου επιστρέφει στο Αργοστόλι, αναδεικνύοντας τον πλούτο της κεφαλονιτικής γαστρονομίας, της τοπικής παραγωγής και του κρασιού. Η βασική δομή του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στον Θαλασσόμυλο Αργοστολίου την Κυριακή 14 Ιουνίου. Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 5 Ιουνίου. Μια σύγχρονη εκπαιδευτική επιλογή με άμεση σύνδεση τόσο με την αγορά εργασίας όσο και με την τριτοβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζει ο τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των ΕΠΑΛ που λειτουργεί στην Κεφαλονιά στο πρώτο ΕΠΑΛ Λιξουρίου. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν σύντομα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο πρώτο ΕΠΑΛ Λιξουρίου. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 31 Μαΐου στον Θαλασσόμυλο η πρώτη χορευτική παράσταση του Πολιτιστικού και Χορευτικού Συλλόγου Χορόριζες με τίτλο 4 γάμοι μία ρίζα. Στην πρώτη εμφάνιση των χορόριζων παρευρέθηκαν ο βουλευτής Κεφαλονιάς Κιθάκης Παναγής Καπάντος και η αντιπεριφερειάρχης Ελένη Παπαναστασάτου, οι οποίοι παρακολούθησαν την παράσταση και καλωσόρισαν τον νέο σύλλογο στην πολιτιστική ζωή του τόπου. Το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, μέσω του γραφείου του στην Ελλάδα, διοργανώνει εκδήλωση στην Κεφαλονιά με τίτλο Ένα πιο υγιές μέλλον για την Κεφαλονιά, αντιμετωπίζοντας την παχυσαρκία μέσω της πρόληψης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 2 και 3 Ιουνίου στην Κοριελένη Βιβλιοθήκη Αργοστολίου.

Στα ξενύχτια λέμενε και στρέλες λέμενε, στα μεθύσια λέμενε, στα κορίτσια λέμενε.

θα έχεις λογικούς στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη βράση.

του σκίτσου στην άδεια σύλληψη. Στα κοκτέιλ λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Νιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

0: 89,2.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία. Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 7 10 26 9 9 9.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στο νυν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.
4: Νυν Κεφαλονιά 89,2.

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

τον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο

0: Κεφαλονιά 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Νίν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.
1: Δελτίο ειδήσεων από τον Νίν Κεφαλονιά 89,2 στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Η Δημοτική Αρχή του Θεοφύλου Μιχαλάτου δίνει τέλος στην πολυετή εκκρεμότητα της Λάσης με την ολοκλήρωση της πράξης εφαρμογής. Σε τελικό στάδιο η πολεοδόμηση θα αξιοποιηθούν επιτέλους οι περιουσίες που για χρόνια παρέμεναν δεσμευμένες. 152 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την 48η εβδομάδα της εκστρατείας μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνου στα νησιά του Ιωνίου. Απατηλό email διακινείται με ψευδή χρήση στοιχείων της ελληνικής αστυνομίας και του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας. Ανησυχία προκαλούν οι πληροφορίες που καταγράφονται στην Κεφαλονιά, καθώς επιτίδη φαίνεται να έχουν ξεκινήσει νέο κύμα τηλεφωνικών απατών. Σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν γίνει, γνωστές, άγνωστα άτομα τηλεφωνούν σε κατοίκους του νησιού, κυρίως στις περιοχές του Πόρου και της Κάλας, προσποιούμενοι τους γιατρούς ή εργαζόμενους νοσοκομείου. Οι δράστες ισχυρίζονται ότι στενό συγγενικό πρόσωπο του πολίτη έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αργοστολίου έπειτα από σοβαρό ατύχημα και χρειάζεται άμεσα οικονομική βοήθεια ή χρήματα για ιατρικές διαδικασίες. Συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί. Σημαντική ενίσχυση με τρία νέα μόνιμα στελέχη μέσω ΑΣΕΠ στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου. Η οδός Ιτεμπόρων παραδόθηκε εξ ολοκλήρου στη διάθεση των πολιτών στο Αργοστόλι, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος από την οδό Αντώνη Μέταξα μέχρι την Ανδρέα Χοϊδά. Η εξέλιξη αυτή έβαλε οριστικό τέλος στην ταλαιπωρία και τις κυκλοφοριακές δυσκολίες που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα η περιοχή. Τις προσεχείς ημέρες θα πραγματοποιηθούν κάποιες τελευταίες μικρής κλίμακας εργασίας. Στη σύλληψη ενός 61χρονου αλλοδαπού που οδηγούσε υπό την επίρρεια μέθης, προχώρησαν αστυνομικοί της τροχιάς Αργοστολίου το βράδυ της 29ης Μαΐου. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 180 ημέρες και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών κεφαλνίας. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Κεφαλονιά Τατάρισμα Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Ίνου επιστρέφει στο Αργοστόλι, αναδεικνύοντας τον πλούτο της κεφαλονιτικής γαστρονομίας, της τοπικής παραγωγής και του κρασιού. Η βασική δομή του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στον Θαλασσόμυλο Αργοστολίου την Κυριακή 14 Ιουνίου. Δηλώσεις συμμετοχής έως τις 5 Ιουνίου. Μια σύγχρονη εκπαιδευτική επιλογή με άμεση σύνδεση τόσο με την αγορά εργασίας όσο και με την τριτοβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζει ο τομέας δομικών έργων, δομημένου περιβάλλοντος και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού των ΕΠΑΛ που λειτουργεί στην Κεφαλονιά στο πρώτο ΕΠΑΛ Λεξουρίου. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκινούν σύντομα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο πρώτο ΕΠΑΛ Λεξουρίου. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 31 Μαΐου στον Θαλασσόμυλο η πρώτη χορευτική παράσταση του Πολιτιστικού και Χορευτικού Συλλόγου Χορόριζες με τίτλο «Τέσσερις γάμοι μία ρίζα». Στην πρώτη εμφάνιση των Χορόριζων παρευρέθηκαν ο βουλευτής Κεφαλονιάς Κιθάκης Παναγής Καπάντος και η αντιπεριφερειάρχης Ελένη Παπαναστασάτου, οι οποίοι παρακολούθησαν την παράσταση και καλωσόρισαν τον νέο σύλλογο στην πολιτιστική ζωή του τόπου. Το Περιφερειακό Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, μέσω του γραφείου του στην Ελλάδα, διοργανώνει εκδήλωση στην Κεφαλονιά με τίτλο «Ένα πιο υγιές μέλλον για την Κεφαλονιά», αντιμετωπίζοντας την παχυσαρκία μέσω της πρόληψης και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 2 και 3 Ιουνίου στην Κοριελένη Βιβλιοθήκη Αργοστολίου.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω. Ό,τι λένε οι λέξεις, τη ζωή δεν την πιάνουν. Κι όσα λόγια ξοδέψεις για να ζήσεις δεν φτάνουν.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.
0: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

Ένας δίσκος ήρθε απόψε από τα παλιά. Η εκπομπή που αγαπά, τιμά και σέβεται το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, τους δημιουργούς και τους ερμηνευτές του. Κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Νίν Κεφαλονιά 89,2 με τον Τάσο Κριτσιόλη.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα

βράδια, καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε, θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

χρόνια ήσουν της ζωής μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι. Πώς.

Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.

0: είναι τώρα.
1: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2.
2: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

ξαφνικά. Η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους ξαφνικά. Τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους ξαφνικά. Δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα ξαφνικά. Ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι οι δρόμοι.